0: Παίζουμε τις κορυφαίες δεκαετίες. Παίζουμε τις κορυφαίες επιτυχίες.
1: DRSFM.
0: Συντονίσου μαζί του.

0: Παίζουμε τις κορυφαίες δεκαετίες. Παίζουμε τις κορυφαίες επιτυχίες.
1: DRSFM.
0: Συντονίσου μαζί του.

0: Παίζουμε τις κορυφαίες δεκαετίες. Παίζουμε τις κορυφαίες επιτυχίες.
1: DRSFM.
0: Συντονίσου μαζί του.

0: DRS.
1: DRS.
0: On
2: 30.
0: DRS. This is another day. Καλημέρα στο DRS. Ξυπνήστε. Καλημέρα στον DRS.
3: Music talking to you. Wake up, wake up.
0: Καλημέρα στον DRS. Κάθε μέρα, καλημέρα στο δικό σας σταθμό.
4: Hey, oops,

Στον DRS, οι μεγαλύτερες επιτυχίες παίζουν ασταμάτητα. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες παίζουν ασταμάτητα. DRS 95,3. Μόνο επιτυχίες.

Στον DRS, οι μεγαλύτερες επιτυχίες παίζουν ασταμάτητα. DRS 95,3. Μόνο επιτυχίες.

0: DRS. DRS on Thursday.
1: Κάθε μεγάλη στιγμή ξεκινά γύρω από μια φωτιά. Ένα τζάκι που ζεσταίνει το σπίτι. Ένα μπάρμπεκιου που γίνεται η καρδιά της παρέας. Στην Energy House Καλογεράκης Μηνάς προτείνουμε τζάκια, σόμπες και κατασκευάζουμε μοναδικές συνθέσεις μπάρμπεκιου, μοντέρνες ή παραδοσιακές, αποκλειστικά στα μέτρα και το στυλ του δικού σας χώρου. Με κορυφαία υλικά, άψογη κατασκευή, με αντοχή στο χρόνο και φροντίδα μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Energy House. Δημιουργούμε χώρους που ζεις. Δεν τους βλέπεις απλά. Κωνσταντίνου Αστρινάκη 4, Πατέλες Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-310-220 και www.jackiapavlairaklio.gr.
2: And now, the best mix of music all day.
3: DRS FM 95.3.
0: This is another day. Καλημέρα στον DRS. Ξυπνήστε. Καλημέρα στον DRS. Music talking to you. Wake up. Wake up. Καλημέρα στον DRS. Κάθε μέρα. Καλημέρα.

0: DRS. DRS on Thursday. Με εμπειρία και τεχνογνωσία ανεβαίνουμε επίπεδο με ασφάλεια. Level Tech Κριτσοτάκης ανελκυστήρες. Ο πιο έμπιστος συνεργάτης σας για την εγκατάσταση, συντήρηση και ανακατασκευή παντός τύπου ανελκυστήρα και ανυψωτικού μηχανήματος. Με εγγύηση και απόλυτη εξειδίκευση, ανελκυστήρες προσαρμοσμένοι στις δικές σας ανάγκες με υψηλή αξιοπιστία. Level Tech Κριτσοτάκης ανελκυστήρες. Θα μας βρείτε Περγάμου 47, Ηράκλειο Κρήτης και στα τηλέφωνα 2810-25-0077 και 697-2288-200. Level Tech Κριτσοτάκης ανελκυστήρες. Ανεβαίνουμε επίπεδο.
1: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
2: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
1: Βεβαίως. Μοσχαράκι σπάλα μόνο 10,99.
3: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
4: Το δικό σας διαμάντι σας ταξιδεύει. Diamond Travel. Ατομικά και επαγγελματικά ταξίδια, ονειρεμένες αποδράσεις με ατομικές ή οργανωμένες εκδρομές σε κάθε μέρος της Ελλάδας και όλου του κόσμου. Diamond Travel. Λεωφόρος Ικάρου 62, Νέα Αλικαρνασσός. Τηλέφωνο 2810-241386. Βρείτε μας στο www.diamondtravel.gr και στο Instagram.
5: Πάλι το ίδιο άγχος. Τι να φάμε σήμερα?
6: Έχω την καλύτερη ιδέα. Εστία All Day Restaurant.
5: Αυτό που έχει brunch από το πρωί.
6: Ακριβώς. Από τις 9 το πρωί απολαμβάνεις υπέροχο brunch. Και από τις 12 το μεσημέρι σε περιμένουν φρέσκα μαγειρευτά φαγητά μαζί με ένα πλούσιο μενού μέχρι αργά το βράδυ.
5: Και το καλύτερο, δροσερός χώρος χωρίς να σε πνίγει η ζέστη. Καθαριότητα, ποιοτικά υλικά και αυθεντικό ελληνικό φαγητό.
6: Και όλα αυτά σε πολύ καλές τιμές. Ναι, πολύ καλές τιμές.
5: Εστία All Day Restaurant. Για μπραντς, μεσημεριανό ή βραδινό, κάθε ώρα της ημέρας, στη Νικολάου Πλαστήρα 18, στο Ηράκλειο, κοντά στην καινούρια πόρτα. Τηλέφωνο 2810-222420 για takeaway. Και εύκολα με παραγγελία μέσω e-food και Volt.
7: Έτσι, παιδί μου, πρέπει να τελειώνει κάθε καλή ιστορία. Να την ακούς τη γιαγιά.
8: Εσύ, γιαγιά, ακούς.
7: Ε, τι είπες?
8: Κάτσε να σου βάλω αυτό στο αυτί. Και απ' την άλλη.
9: Τώρα με ακούς?
7: Πολύ καλά, παιδί μου, πολύ καλά.
10: Στα ακουστικά κέντρα Κρήτης, ακούς το μέλλον. Από το 1987, προϊόντα υψηλής τεχνολογίας για την υποβοήθηση της ακοής που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής αποτελεσματικά. Ακουστικά κέντρα Κρήτης. Από το Ηράκλειο Κρήτης, για όπου υπάρχει ανάγκη. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος της κορυφαίας δανέζικης εταιρείας Dresound σε Ελλάδα και Κύπρο.
11: Ακουστικά κέντρα Κρήτης. Σε όλη την Κρήτη. Κεντρικό, Πεδιάδος 8, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-286-686.
12: Αφεντικό, ωραίοι κατάλογοι. Μόνος σου τους πάλεψες?
13: Όχι, πήγα σε γραφείο.
12: Σε γραφείο? Λίγο ανορθόγραφο το γραφείο. Να, εδώ στο ρεστοράν λείπει το Α. Αλλά εντάξει, δείχνει ωραία τα κεφτεδάκια.
13: Αυτά δεν είναι τα κεφτεδάκια, ηχοχλή είναι.
12: Ηχοχλή αυτή? Τέλος πάντων, δεν χάθηκε ο κόσμος. Τουλάχιστον είναι ελαφρύς κατάλογος. Καταλογάρα. Σαν χαρτοπετσέτα είναι.
13: Ναι, είναι.
12: Λοιπόν, αφεντικό, με δουλεύεις. Πού πήγες και πέταξες τα λεφτά σου? Ακόμα δεν το έχεις ντοχιουντήσει? Αν θες να κάνεις σοβαρή δουλειά, στο Μάρκογλου θα πας.
14: Μάρκογλου. Τιμοκατάλογοι σε όλες τις γλώσσες. Φωτογραφίσεις, προσπέκτους, stands, banners, επιγραφές. Ολοκληρωμένες εργασίες εκτυπώσεων. Για εστιατόρια, μπαρ, καφετέριες, ξενοδοχεία. Μάρκογλου. Παπαναστασίου 169, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-239-400.
15: Καλημέρα στον DRS.

Η μουσική που σε ξεσηκώνει. Στο ραδιόφωνο που σε απογειώνει. DRS. RDS. 95,3.

Το Αυλή Project γυρίζει το χρόνο πίσω και παρουσιάζει το Νεκτάριο Σφυράκι από τη χρυσή δεκαετία 90. Παρασκευή 28 Αυγούστου. Ο Νεκτάριος Σφυράκης στο Ηράκλειο, στο Αυλή, στην παραλιακή Ηρακλείου. Με τις μεγάλες επιτυχίες του. Και τα διαχρονικά των 80s και 90s από τον Γιάννη Τζανετή. Παρασκευή 28 Αυγούστου. Ο Νεκτάριος Σφυράκης στο Ηράκλειο. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2810 240 946. Να είστε εκεί.

0: DRS. DRS on Thursday.
1: Απαπα, τι ωραίες μυρωδιές είναι αυτές.
2: Πάλι έξω πρόχειρα θα φάμε.
3: Καλά, δεν έμαθες το Βιγκανάτο?
1: Το πιο in street food του Ηρακλείου. Όλα χειροποίητα, φτιαγμένα με αγνά και τοπικά προϊόντα. Είσαι ή δεν είσαι vegan, στο Βιγκανάτο θα βρεις μοναδικές γεύσεις, ιδιαίτερες και ξεχωριστές. Τυλιχτά με γύρο μανιταριών σόγιας και όχι μόνο. Μπέργκερ, σαλάτες, αλλά και gluten free επιλογές.
2: Μπαίνουμε λοιπόν.
1: Μπήκαμε.
4: Βιγκανάτο, Βουρβάχων 8 στο κέντρο της πόλης μας και στο veganato.gr.
1: Τρώμε γρήγορα και υγιεινά, Βιγκανάτο λέμε.
5: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
6: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
5: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
6: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
5: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
6: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω τσοκομπίκ.
5: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
7: Τσοκομπίκ, γιγαντιαία απόλαυση.
5: Τσοκομπίκ από τη Fresh Snack.
8: 195 ήπι, NG Pilot, 4,4 λίτρα κατανάλωση, 7 χρόνια εγγύηση και τιμή... δεν παίζει, κάτι δεν κολλάει. Πού είναι τα ψηλά γράμματα?
9: Καθόλου ψηλά γράμματα. Είναι το νέο MG3. Το αυτοκίνητο που τα έχει όλα. Επιδόσεις, οικονομία, πλούσιο στάνταρ εξοπλισμό και εργοστασιακή εγγύηση 7 ετών. Απόκτησε το και με κινητήρα Hybrid Plus ή βενζίνης από 16.450 ευρώ. Κλείσε test drive σήμερα στο mgmotor.gr. MG. Always get more. Τηλέμαχος ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής MG. 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-5429-71-2.
10: Και τώρα. Τώρα. Actually. Το τραγούδι της εβδομάδας στον DRS.
11: Ο DRS FM παρουσιάζει.

0: Now, the best mix of music all day.
1: DRS-FM 95.3.
2: This is another day. Καλημέρα στον DRS. Ξυπνήστε. Καλημέρα στον DRS.
3: Music talking to you. Wake up. Wake up.
2: Καλημέρα στον DRS. Κάθε μέρα. Καλημέρα στο δικό σας σταθμό.

Το Αυλή Project γυρίζει το χρόνο πίσω και παρουσιάζει το Νεκτάριο Σφυράκι από τη χρυσή δεκαετία 90. Παρασκευή 28 Αυγούστου. Ο Νεκτάριος Σφυράκης στο Ηράκλειο, στο Αυλή, στην παραλιακή Ηρακλείου, με τις μεγάλες επιτυχίες του. Και τα διαχρονικά των 80s και 90s από τον Γιάννη Τζανετή. Παρασκευή 28 Αυγούστου. Ο Νεκτάριος Σφυράκης στο Ηράκλειο. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2810 240 946. Να είστε εκεί.

0: DRS. DRS on Thursday.
1: Για να είσαι τύπος large, δεν χρειάζεσαι πολλά. Έχεις το Leo extra extra extra large και αυτό αρκεί. Extra extra extra large μόδα για άνδρες που αναζητούν μεγάλα μεγέθη στις πιο μικρές τιμές. Τεράστια ποικιλία σε ανδρικά ενδύματα και έχετε όλα όσα χρειάζεστε για μια στιλάτη εμφάνιση όλες τις ώρες της ημέρας. Απίστευτα σχέδια, εκπληκτικό design και ποιότητα. Και όσο για νούμερα, είπαμε, ρούχα που έρχονται στα μέτρα σας και όχι εσείς τα δικά τους. Λέω extra extra extra large από το 1960. Μετά το Εγάλεο και το Κερατσίνι και στο Ηράκλειο, Νικολάου Πλαστήρα 98 στη Χανιόπορτα. Τηλέφωνο 2810-2271-38 και online παραγγελίες στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα www.xxxl.gr. Λέω extra extra extra large. Ανδρική μόδα χωρίς όρια.
2: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
3: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
2: Βεβαίως. Μοσχαράκι σπάλα μόνο 10,99.
4: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
5: Κάθε μεγάλη στιγμή ξεκινά γύρω από μια φωτιά. Ένα τζάκι που ζεσταίνει το σπίτι. Ένα μπάρμπεκιου που γίνεται η καρδιά της παρέας. Στην Energy House Καλογεράκης Μηνάς προτείνουμε τζάκια, σόμπες και κατασκευάζουμε μοναδικές συνθέσεις μπαρμπεκιού, μοντέρνες ή παραδοσιακές, αποκλειστικά στα μέτρα και το στυλ του δικού σας χώρου, με κορυφαία υλικά, άψογη κατασκευή, με αντοχή στο χρόνο και φροντίδα μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Energy House. Δημιουργούμε χώρους που ζεις. Δεν τους βλέπεις απλά. Κωνσταντίνο Αστρινάκη 4, Πατέλες Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-310-220 και www.jakiapavlairaklio.gr.
6: Δεν έχει η Samsung smartphone ή η Samsung tablet? Στο Mobi Store μπορείς να βρεις όλα τα γνήσια smartphone και tablet της Samsung με την υποστήριξη σε service και αξεσουάρ. Εξουσιοδοτημένο service Samsung Mobi Store. Evans 36. Τηλέφωνο 2810-28000.
7: Αφεντικό, ήρθαν οι πρώτοι πελάτες. Τραπέζι νούμερο 3. Οι Γερμανοί μου φαίνονται.
8: Για να δω. Μπα, Γάλλοι είναι.
7: Τι λες, αφεντικό, κοίτα ο άνδρας πέδιλα με καλτσούλα λευκή.
8: Ναι, καλά. Για κοίτα τη γυναίκα μια μυτούλα που έχει. Τέλος πάντων, τράβα να πάρεις παραγγελία.
7: Μα αφεντικό, εγώ δεν ξέρω γαλλικά.
8: Γιατί, ξέρω εγώ γερμανικά. Πήγαινε και κάνε τον Κινέζο.
7: Και πώς θα περιγράψα, αφεντικό, τους χοχλιούς, τους μπουρμπουριστούς στα κινέζικα? Σου λέγα να πας στο Μάρκογλου να φτιάξεις τιμοκαταλόγους. Με φωτογραφίες στο μενού και περιγραφές σε όλες τις γλώσσες.
8: Δεν μου λέει, αστροπελέκι. Προλαβαίνουμε να πάμε στο Μάρκογλου τώρα.
7: Μέχρι να χοχλάσουν οι χοχλοί.
9: Μάρκογλου. Η πιο γρήγορη, οικονομική και αποδοτική λύση για τιμοκαταλόγους. Για εστιατόρια, μπαρ, καφετέριες.
10: Μάρκογλου. Παπαναστασίου 169, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-239-400.
11: Καλημέρα στον DRS.

Στον DRS, οι μεγαλύτερες επιτυχίες παίζουν ασταμάτητα. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες παίζουν ασταμάτητα. DRS 90, 95,3.

Το Αυλή Project γυρίζει το χρόνο πίσω και παρουσιάζει το Νεκτάριο Σφυράκι από τη χρυσή δεκαετία 90. Παρασκευή 28 Αυγούστου. Ο Νεκτάριος Σφυράκης στο Ηράκλειο, στο Αυλή, στην παραλιακή Ηρακλείου. Με τις μεγάλες επιτυχίες του. Και τα διαχρονικά των 80s και 90s από τον Γιάννη Τζανετή. Παρασκευή 28 Αυγούστου. Ο Νεκτάριος Σφυράκης στο Ηράκλειο. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2810 240 946. Να είστε εκεί.

0: DRS on Thursday.
1: Με εμπειρία και τεχνογνωσία ανεβαίνουμε επίπεδο με ασφάλεια. Level Tech Κριτσοτάκης ανελκυστήρες. Ο πιο έμπιστος συνεργάτης σας για την εγκατάσταση, συντήρηση και ανακατασκευή παντός τύπου ανελκυστήρα και ανυψωτικού μηχανήματος. Με εγγύηση και απόλυτη εξειδίκευση, ανελκυστήρες προσαρμοσμένοι στις δικές σας ανάγκες με υψηλή αξιοπιστία. Level Tech Κριτσοτάκης ανελκυστήρες. Θα μας βρείτε Περγάμου 47, Ηράκλειο Κρήτης και στα τηλέφωνα 2810-25077 και 697-2288-200. Level Tech Κριτσοτάκης ανελκυστήρες. Ανεβαίνουμε επίπεδο.
2: Έτσι, παιδί μου, πρέπει να τελειώνει κάθε καλή ιστορία. Να την ακούς τη γιαγιά.
3: Εσύ, γιαγιά, ακούς.
2: Τι είπες?
3: Κάτσε να σου βάλω αυτό στο αυτί. Και απ' την άλλη.
4: Τώρα με ακούς?
2: Πολύ καλά, παιδί μου, πολύ καλά.
5: Στα ακουστικά κέντρα Κρήτης, ακούς το μέλλον. Από το 1987, προϊόντα υψηλής τεχνολογίας για την υποβοήθηση της ακοής που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής αποτελεσματικά. Ακουστικά κέντρα Κρήτης. Από το Ηράκλειο Κρήτης, για όπου υπάρχει ανάγκη. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος της κορυφαίας δανέζικης εταιρείας Dresound σε Ελλάδα και Κύπρο.
6: Ακουστικά κέντρα Κρήτης. Σε όλη την Κρήτη. Κεντρικό, Πεδιάδος 8, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-286-686.
7: Μας εμπιστεύεστε για επίσημο σέρβις κάθε ηλεκτρικής συσκευής. Μας προτιμάτε γιατί σας εξυπηρετούμε άμεσα και οικονομικά. Σας το ανταποδίδουμε με ακόμα πιο δελεαστικές τιμές. Σέρβις Βενετσανάκης. Τώρα βγείτε διπλά κερδισμένοι μπαίνοντας κατευθείαν στην ιστοσελίδα μας www.venetsanakis.gr. Δηλώστε τη βλάβη σας σε οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Κερδίστε ένα έτος εγγύηση και 10% έκπτωση στις ήδη χαμηλές τιμές μας. Σέρβις Βενετσανάκης. Εξουσιοδοτημένο σέρβις μιας μεγάλης γκάμας επώνυμων εταιριών σε ηλεκτρικές συσκευές και κλιματιστικά. Ερχόμαστε άμεσα στο χώρο σας. Διαθέτουμε και προϊόντα καθαρισμού και συντήρησης. Σέρβις Βενετσανάκης. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810-371-361 και στο www.venetsanakis.gr. Προτεραιότητά μας η δική σας εξυπηρέτηση.
8: 30 χρόνια Fresh Snack. Με 30% περισσότερη γέμιση πραλίνας φουντουκιού. Λαχταριστό, γιγαντιαίο κρουασάν Choco Big από τη Fresh Snack. Η έκπληξη που λιώνει στο στόμα. 30 χρόνια Fresh Snack. Γιορτάζουμε με περισσότερη γέμιση πραλίνας φουντουκιού. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας. Σας το ανταποδίδουμε γλυκά.
9: And now, the best mix of music all day.
10: DRS FM 95.3.

Η μουσική που σε ξεσηκώνει. Στο ραδιόφωνο που σε απογειώνει. DRS. RDS. 95,3.

Το Αυλή Project γυρίζει το χρόνο πίσω και παρουσιάζει το Νεκτάριο Σφυράκι από τη χρυσή δεκαετία 90. Παρασκευή 28 Αυγούστου. Ο Νεκτάριος Σφυράκης στο Ηράκλειο, στο Αυλή, στην παραλιακή Ηρακλείου. Με τις μεγάλες επιτυχίες του και τα διαχρονικά των 80s και 90s από τον Γιάννη Τζανετή. Παρασκευή 28 Αυγούστου. Ο Νεκτάριος Σφυράκης στο Ηράκλειο. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2810 240 946. Να είστε εκεί.

0: DRS. DRS. On Thursday.
1: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
2: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Έχουν τα πιο ωραία βαπτιστικά πακέτα.
1: Αλήθεια? Και για στολισμό?
2: Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
1: Τέλειο. Πού είναι?
2: Κατεχάκη 14 στο Ηράκλειο. Ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν.
1: Ωραία. Πάμε μαζί να διαλέξουμε.
2: Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
1: Σμαραγδένιο Όνειρο. Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
3: Συγγνώμη!
4: Παρακαλώ!
3: Να σας ρωτήσω κάτι! Αυτό είναι το MGZ Max!
4: Ναι, ναι!
3: Ευχαριστημένος!
4: Πολύ!
3: Δηλαδή, από το 1 μέχρι το 10 πόσο?
4: 197!
5: Νέο MGZ Max. Με πανίσχυρο κινητήρα Hybrid Plus. 197 ύπων, αυτόματο κυβότιο. Χαμηλή κατανάλωση και 7 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Τώρα και σε έκδοση βενζίνης ή hybrid από 18.950 ευρώ, έτοιμο παράδοτο. Κλείσε test drive σήμερα στο mgmotor.gr. MG. Always get more. Τηλέμαχος ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής MG. 5 χιλιόμετρο Ηρακλείο Μυρών, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-5429-71-2.
6: Σενάτους. Ο άνθρωπός μας.
7: Για την ασφάλεια ζωής και υγείας. Για την ασφάλεια αυτοκινήτου και επιχείρησης κατά παντός κινδύνου.
6: propertymarket.gr. Για την πώληση, τη διαχείριση και την ενέργεια του ακινήτου μας.
7: Οι Σενάτους Ασφάλειες και η Property Market μας συμφέρουν και είναι δίπλα μας σε 32 πόλεις στην Ελλάδα.
6: Σενάτους, ο άνθρωπός μας.
1: Ουφ, κουράστηκα. Όλο βάλε, βγάλε τα γυαλιά. Μακριά, κοντά δεν βλέπω πουθενά. Απελπίστηκα πια.
8: Εσύ ακόμα βάλε, βγάλε τα γυαλιά είσαι. Πήγαινε στα οπτικά Σταυράκη να φτιάξεις πολυεστιακά γυαλιά.
9: Λύστε το πρόβλημα της όρασής σας στα οπτικά Σταυράκη. Με εξειδίκευση στα πολυεστιακά γυαλιά οράσεως, με 42 χρόνια εμπειρίας στο χώρο της οπτικής και τουλάχιστον 20.000 ευχαριστημένους πελάτες.
10: Οπτικά Σταυράκη. Με αγάπη και διάθεση. Για αυτό που κάνουμε, συνεχίζουμε δυναμικά στο χώρο της οπτικής και σας προσφέρουμε αξεπέραστη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές και τεράστια ποικιλία σε κάθε τύπου γυαλιού, οράσεως ή ηλίου.
9: Θα μας βρείτε πλατεία Κορνάρου 31, στο κέντρο της πόλης, ακριβώς στη στάση του λεωφορείου. Τηλέφωνο 2815-2033-55.
11: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς. Τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines, με τον αέρα του τόπου της.
12: And now, the best mix of music all day.
13: DRS FM 95.3.

Στον DRS, οι μεγαλύτερες επιτυχίες παίζουν ασταμάτητα. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες παίζουν ασταμάτητα. DRS 95,3. Μόνο επιτυχίες.

Το Αυλή Project γυρίζει το χρόνο πίσω και παρουσιάζει το Νεκτάριο Σφυράκι από τη χρυσή δεκαετία 90. Παρασκευή 28 Αυγούστου. Ο Νεκτάριος Σφυράκης στο Ηράκλειο, στο Αυλή, στην παραλιακή Ηρακλείου. Με τις μεγάλες επιτυχίες του. Και τα διαχρονικά των 80s και 90s από τον Γιάννη Τζανετή. Παρασκευή 28 Αυγούστου. Ο Νεκτάριος Σφυράκης στο Ηράκλειο. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2810 240 946. Να είστε εκεί.

0: DRS. DRS on Thursday.
1: Έλα, πού είσαι, σε παίρνω 10 λεπτά.
2: Τι φωνάζεις?
1: Γιατί, τι έγινε?
2: Είμαι στο Frank Burger.
1: Και?
2: Μόλις έφεραν την παραγγελία.
1: Και?
2: Προσπαθώ να αποφασίσω από πού να ξεκινήσω. Smash Burger, Special Burger, το Slow Cooked Pulled Pork Burger ή το Fried Chicken με μυστική συνταγή.
1: Δύσκολα προβλήματα έχεις.
2: Περίμενε, και το ψωμάκι χειροποιεί τον μπριός. Το φτιάχνουν μόνοι τους κάθε μέρα με πραγματικό βούτυρο.
1: Τώρα κατάλαβα γιατί δεν απαντούσες.
2: Άσε, εδώ δεν τρως απλώς μπέργκερ.
1: Ζεις εμπειρία.
2: Και με 10% έκπτωση σε κάθε παραγγελία take away. Έλα γρήγορα, πριν τα φάω όλα.
3: Frank Burger, Πατριάρχου Γρηγορίου 44, Παναγίτσα Μασταμπάς. Τηλέφωνο 2810-254-700.
2: Frank Burger. Όταν όλα είναι χειροποίητα, η διαφορά φαίνεται από την πρώτη μπουκιά.
4: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
5: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
4: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
5: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
4: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
5: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω! Το θέλω, το θέλω τσοκομπίκ.
4: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
6: Choco Big. Γιγαντιαία απόλαυση.
4: Choco Big. Από τη Fresh Snack.
7: Έχεις δεν έχει Samsung smartphone ή Samsung tablet, επισκέψου το Mobi Store. Για την αγορά καινούργια συσκευής ή αξεσουάρ, το εξειδικευμένο προσωπικό του Mobi Store θα σε βοηθήσει να βρεις το γνήσιο smartphone ή tablet της Samsung που σου ταιριάζει. Στο Mobi Store, με την εμπειρία των τεχνικών μας, την επίβλεψη και τις οδηγίες του κατασκευαστή, αναλαμβάνουμε την επισκευή ή την τεχνική υποστήριξη μεταφοράς δεδομένων και εφαρμογών της Samsung συσκευής σου με το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για εσένα. Εξουσιοδοτημένο σέρβις Samsung Mobi Store. Evans 36. Τηλέφωνο 2810-28000. Έχει Samsung. Έχεις υποστήριξη.
8: Ότι θα έπαιρνα τέτοιο ψυγείο στη μισή τιμή, δεν θα το πίστευα ποτέ. Μέχρι που το έζησα στο συσκευή.gr. Μόνο εκεί βρίσκεις εκθεσιακά μοντέλα και second hand ηλεκτρικά στη μισή τιμή. Και με εγγύηση παρακαλώ. Συσκευή.gr. Και φυσικά όλες οι καινούργιες συσκευές πιο φθηνά από πουθενά. Κι αν λέμε αν χρειαστεί ποτέ σέρβις, ο Βενετσανάκης είναι εδώ. 30 χρόνια νούμερο ένα σέρβις στο Ηράκλειο. Τόσα χρόνια πείρας έχει. Λέτε να μην ξέρει? Γι' αυτό σας λέω. Συσκευή.gr. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810-371-361. Συσκευή.gr. Αν δεν το ζήσεις, δεν το πιστεύεις.
9: Έτσι, παιδί μου, πρέπει να τελειώνει κάθε καλή ιστορία. Να την ακούς τη γιαγιά.
10: Εσύ, γιαγιά, ακούς?
9: Τι είπες?
10: Κάτσε να σου βάλω αυτό στο αυτί. Και απ' την άλλη.
11: Τώρα με ακούς?
9: Πολύ καλά, παιδί μου, πολύ καλά.
12: Στα ακουστικά κέντρα Κρήτης, ακούς το μέλλον. Από το 1987, προϊόντα υψηλής τεχνολογίας για την υποβοήθηση της ακοής που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής αποτελεσματικά. Ακουστικά κέντρα Κρήτης. Από το Ηράκλειο Κρήτης, για όπου υπάρχει ανάγκη. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος της κορυφαίας δανέζικης εταιρείας Dresound σε Ελλάδα και Κύπρο.
13: Ακουστικά κέντρα Κρήτης. Σε όλη την Κρήτη. Κεντρικό, Πεδιάδος 8, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-286-686.
14: And now,

Το Αυλή Project γυρίζει το χρόνο πίσω και παρουσιάζει το Νεκτάριο Σφυράκι από τη χρυσή δεκαετία 90. Παρασκευή 28 Αυγούστου. Ο Νεκτάριος Σφυράκης στο Ηράκλειο, στο Αυλή, στην παραλιακή Ηρακλείου. Με τις μεγάλες επιτυχίες του. Και τα διαχρονικά των 80s και 90s από τον Γιάννη Τζανετή. Παρασκευή 28 Αυγούστου. Ο Νεκτάριος Σφυράκης στο Ηράκλειο. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2810 240 946. Να είστε εκεί.

0: Nice FM. Το νούμερο ένα. Το νούμερο ένα μουσικό ραδιόφωνο στην δίσκο μουσική.
1: Στην δίσκο μουσική.

Το Αυλή Project γυρίζει το χρόνο πίσω και παρουσιάζει το Νεκτάριο Σφυράκι από τη χρυσή δεκαετία 90. Παρασκευή 28 Αυγούστου. Ο Νεκτάριος Σφυράκης στο Ηράκλειο, στο Αυλή, στην παραλιακή Ηρακλείου, με τις μεγάλες επιτυχίες του. Και τα διαχρονικά των 80s και 90s από τον Γιάννη Τζανετή. Παρασκευή 28 Αυγούστου. Ο Νεκτάριος Σφυράκης στο Ηράκλειο. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2810 240 946. Να είστε εκεί.

0: DRS. DRS. On Thursday.
1: Για να είσαι τύπος large, δεν χρειάζεσαι πολλά. Έχεις το Leo extra extra extra large και αυτό αρκεί. Extra extra extra large μόδα για άνδρες που αναζητούν μεγάλα μεγέθη στις πιο μικρές τιμές. Τεράστια ποικιλία σε ανδρικά ενδύματα και έχετε όλα όσα χρειάζεστε για μια στυλάτη εμφάνιση όλες τις ώρες της ημέρας. Απίστευτα σχέδια, εκπληκτικό design και ποιότητα. Και όσο για νούμερα, είπαμε, ρούχα που έρχονται στα μέτρα σας και όχι εσείς τα δικά τους. Λέω extra extra extra large από το 1960. Μετά το Εγάλεο και το Κερατσίνι και στο Ηράκλειο, Νικολάου Πλαστήρα 98 στη Χανιόπορτα. Τηλέφωνο 2810-2271-38 και online παραγγελίες στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα www.xxxl.gr. Λέω extra extra extra large. Ανδρική μόδα χωρίς όρια.
2: Ουφ, κουράστηκα. Όλο βάλε βγάλε τα γυαλιά. Μακριά κοντά δεν βλέπω πουθενά. Απελπίστηκα πια.
3: Εσύ ακόμα βάλε βγάλε τα γυαλιά είσαι. Πήγαινε στα οπτικά Σταυράκη να φτιάξεις πολυεστιακά γυαλιά.
4: Λύστε το πρόβλημα της όρασής σας στα οπτικά Σταυράκη με εξειδίκευση στα πολυεστιακά γυαλιά οράσεως με 42 χρόνια εμπειρίας στο χώρο της οπτικής και τουλάχιστον 20.000 ευχαριστημένους πελάτες.
5: Οπτικά Σταυράκη. Με αγάπη και διάθεση για αυτό που κάνουμε, συνεχίζουμε δυναμικά στο χώρο της οπτικής και σας προσφέρουμε αξεπέραστη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές και τεράστια ποικιλία σε κάθε τύπου γυαλιού, οράσεως ή ηλίου.
4: Θα μας βρείτε πλατεία Κορνάρου 31 στο κέντρο της πόλης, ακριβώς στη στάση του λεωφορείου. Τηλέφωνο 2815-2033-55.
2: Πάλι το ίδιο άγχος. Τι να φάμε σήμερα?
6: Έχω την καλύτερη ιδέα. Εστία All Day Restaurant.
2: Αυτό που έχει brunch από το πρωί.
6: Ακριβώς. Από τις 9 το πρωί απολαμβάνεις υπέροχο brunch. Και από τις 12 το μεσημέρι σε περιμένουν φρέσκα μαγειρευτά φαγητά μαζί με ένα πλούσιο μενού μέχρι αργά το βράδυ.
2: Και το καλύτερο, δροσερός χώρος χωρίς να σε πνίγει η ζέστη. Καθαριότητα, ποιοτικά υλικά και αυθεντικό ελληνικό φαγητό.
6: Και όλα αυτά σε πολύ καλές τιμές. Ναι, πολύ καλές τιμές.
2: Εστία All Day Restaurant. Για brunch, μεσημεριανό ή βραδινό, κάθε ώρα της ημέρας, στη Νικολάου Πλαστήρα 18, στο Ηράκλειο, κοντά στην καινούργια πόρτα. Τηλέφωνο 2810-222420 για takeaway. Και εύκολα με παραγγελία μέσω e-food και Volt.
7: Αφεντικό, ωραίοι κατάλογοι. Μόνος σου τους πάλεψες?
8: Όχι, πήγα σε γραφείο.
7: Σε γραφείο? Λίγο ανορθόγραφο το γραφείο. Να, εδώ στο ρεστοράν λείπει το Α. Αλλά εντάξει, δείχνει ωραία τα κεφτεδάκια.
8: Αυτά δεν είναι τα κεφτεδάκια. Η χοχλή είναι.
7: Η χοχλή αυτή? Τέλος πάντων, δεν χάθηκε ο κόσμος. Τουλάχιστον είναι ελαφρύς κατάλογος. Καταλογάρα. Σαν χαρτοπετσέτα είναι.
8: Ναι, είναι.
7: Λοιπόν, αφεντικό, με δουλεύεις. Πού πήγες και πέταξες τα λεφτά σου? Ακόμα δεν το έχεις ντοχιοντήσει? Αν θες να κάνεις σοβαρή δουλειά, στο Μάρκογλου θα πας.
9: Μάρκογλου. Τιμοκατάλογοι σε όλες τις γλώσσες. Φωτογραφίσεις, προσπέκτους, stands, banners, επιγραφές. Ολοκληρωμένες εργασίες εκτυπώσεων. Για εστιατόρια, μπαρ, καφετέριες, ξενοδοχεία. Μάρκογλου. Παπαναστασίου 169, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-239-400.
10: Κάθε μεγάλη στιγμή ξεκινά γύρω από μια φωτιά. Ένα τζάκι που ζεσταίνει το σπίτι. Ένα μπάρμπεκιου που γίνεται η καρδιά της παρέας. Στην Energy House Καλογεράκης Μινάς προτείνουμε τζάκια, σόμπες και κατασκευάζουμε μοναδικές συνθέσεις μπαρμπεκιού, μοντέρνες ή παραδοσιακές, αποκλειστικά στα μέτρα και το στυλ του δικού σας χώρου. Με κορυφαία υλικά, άψογη κατασκευή, με αντοχή στο χρόνο και φροντίδα μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Energy House. Δημιουργούμε χώρους που ζεις. Δεν τους βλέπεις απλά. Κωνσταντίνου Αστρινάκη 4, Πατέλες Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-310-220 και www.jakiapavlairaklio.gr.
11: Άσε ρε φίλε, τα έχω παίξει. Έφυγε η Μαρία σε σεμινάριο και μου έχει αφήσει τα παιδιά.
12: Και πού είναι τώρα?
11: Μέσα, άνοιξε και δες.
13: Ρεσί Αριστίδη, τι πόρτες είναι αυτές?
11: Τι πόρτες?
13: Δεν ακούγεται τίποτα. Μουσική απ' τη μια, γαλήνη απ' την άλλη.
11: Είδες, δεν είναι τυχαία επιλογή. Σέρτο πόρτα. Όχι Θανάση, μην την κλείνεις εντελώς. Θέλω να ακούω, μην κάνουν καμιά ζημιά.
13: Τεχνογνωσία, αισθητική, αντοχή. Ποτέ πριν η ποιότητα δεν ήταν τόσο εγγυημένη.
14: Για πόρτες εσωτερικές, εξωτερικές και θωρακισμένες, σκεφτείτε Σέρτο Πόρτα.
13: Σέρτο Πόρτα. Υποδεχτείτε την πρωτοπορία στο χώρο σας, γιατί στη Σέρτο Πόρτα αλλάζουμε το χρώμα ή την επένδυση της θωρακισμένης πόρτας σας και την επισκευάζουμε χωρίς να βγει καθόλου από τη θέση της.
14: Σέρτο Πόρτα. Οι μόνες πιστοποιημένες με ISO. Θα μας βρείτε στην Παρασκευοπούλου 57 Ατσαλένιο, στο τηλέφωνο 282. 210-238-698 και στο www.serto.gr.
13: Γι' αυτό, περί πόρτας, μόνο Serto Πόρτα.
12: 195 ήπη, MG Pilot, 4,4 λίτρα κατανάλωση, 7 χρόνια εγγύηση και τιμή... δεν παίζει, κάτι δεν κολλάει. Πού είναι τα ψηλά γράμματα?
15: Καθόλου ψηλά γράμματα. Είναι το νέο MG3. Το αυτοκίνητο που τα έχει όλα. Επιδόσεις, οικονομία, πλούσιο στάνταρ εξοπλισμό και εργοστασιακή εγγύηση 7 ετών. Απόκτησέ το και με κινητήρα Hybrid Plus ή βενζίνης από 16.450 ευρώ. Κλείσε test drive σήμερα στο mgmotor.gr. MG. Always get more. Τηλέμαχος ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής MG. 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-5429-71 έως 2.
16: And now, the best mix of music all day.
17: DRS FM 95.3.

Στον DRS, οι μεγαλύτερες επιτυχίες παίζουν ασταμάτητα. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες παίζουν ασταμάτητα. DRS 95,3. Μόνο επιτυχίες.

Το Αυλή Project γυρίζει το χρόνο πίσω και παρουσιάζει το Νεκτάριο Σφυράκι από τη χρυσή δεκαετία 90. Παρασκευή 28 Αυγούστου. Ο Νεκτάριος Σφυράκης στο Ηράκλειο, στο Αυλή, στην παραλιακή Ηρακλείου. Με τις μεγάλες επιτυχίες του. Και τα διαχρονικά των 80s και 90s από τον Γιάννη Τζανετή. Παρασκευή 28 Αυγούστου. Ο Νεκτάριος Σφυράκης στο Ηράκλειο. Τηλέφωνο για κρατήσεις 28 10 240 946. Να είστε εκεί.

Το Αυλή Project γυρίζει το χρόνο πίσω και παρουσιάζει το Νεκτάριο Σφυράκι από τη χρυσή δεκαετία 90. Παρασκευή 28 Αυγούστου. Ο Νεκτάριος Σφυράκης στο Ηράκλειο, στο Αυλή, στην παραλιακή Ηρακλείου, με τις μεγάλες επιτυχίες του. Και τα διαχρονικά των 80s και 90s από τον Γιάννη Τζανετή. Παρασκευή 28 Αυγούστου. Ο Νεκτάριος Σφυράκης στο Ηράκλειο. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2810 240 946. Να είστε εκεί.

0: DRS. DRS on Thursday. Το δικό σας διαμάντι σας ταξιδεύει. Diamond Travel. Ατομικά και επαγγελματικά ταξίδια, ονειρεμένες αποδράσεις με ατομικές ή οργανωμένες εκδρομές σε κάθε μέρος της Ελλάδας και όλου του κόσμου. Diamond Travel. Λεωφόρος Ικάρου 62, Νέα Αλικαρνασσός. Τηλέφωνο 2810 24 1386. Βρείτε μας στο www.diamondtravel.gr και στο Instagram.
1: Με εμπειρία και τεχνογνωσία, ανεβαίνουμε επίπεδο με ασφάλεια. Level Tech Κριτσοτάκης Ανελκυστήρες. Ο πιο έμπιστος συνεργάτης σας για την εγκατάσταση, συντήρηση και ανακατασκευή παντός τύπου ανελκυστήρα και ανυψωτικού μηχανήματος. Με εγγύηση και απόλυτη εξειδίκευση, ανελκυστήρες προσαρμοσμένοι στις δικές σας ανάγκες με υψηλή αξιοπιστία. Level Tech Κριτσοτάκης Ανελκυστήρες. Θα μας βρείτε Περγάμου 47, Ηράκλειο Κρήτης και στα τηλέφωνα 2810-25-0077 και 697-22-88-200. Level Tech Κριτσοτάκης Ανελκυστήρες. Ανεβαίνουμε επίπεδο.
0: 30 χρόνια Fresh Snack. Με 30% περισσότερη γέμιση πραλίνας φουντουκιού. Λαχταριστό, γιγαντιαίο κρουασάν Choco Big από τη Fresh Snack. Η έκπληξη που λιώνει στο στόμα. 30 χρόνια Fresh Snack. Γιορτάζουμε με περισσότερη γέμιση πραλίνας φουντουκιού. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας. Σας το ανταποδίδουμε γλυκά.
2: Απαπα, τι ωραίες μυρωδιές είναι αυτές.
3: Πάλι έξω πρόχειρα θα φάμε.
2: Καλά, δεν έμαθες το Βιγκανάτο? Το πιο in street food του Ηρακλείου. Όλα χειροποίητα, φτιαγμένα με αγνά και τοπικά προϊόντα. Είσαι ή δεν είσαι vegan, στο Βιγκανάτο θα βρεις μοναδικές γεύσεις, ιδιαίτερες και ξεχωριστές. Τη λιχτά με γύρω μανιταριών σόγιας και όχι μόνο. Μπέργκερ, σαλάτες, αλλά και gluten free επιλογές.
3: Μπαίνουμε λοιπόν.
2: Μπήκαμε.
4: Βιγκανάτο, Βουρβάχων 8 στο κέντρο της πόλης μας και στο veganato.gr.
2: Τρώμε γρήγορα και υγιεινά. Βιγκανάτο λέμε.
5: Πού πας αγάπη μου, κυριακάτικα έτσι κουστούμαρισμένος?
2: Πού να πηγαίνω βρε μωρό μου? Το αμάξι πάω να πλύνω.
5: Κυριακή απόγευμα?
2: Μα πάω στο Let's Wash μωρό μου. Το Let's Wash είναι ανοιχτό κάθε μέρα και τις Κυριακές και τις Αργίες, 24 ώρες το 24ωρο.
5: Και δεν μου λες βρε Καζανόβα, με το καλό σου το κουστούμι θα πλύνεις το αυτοκίνητο?
2: Μα χαρά μου, στο Let's Wash το πλύσιμο γίνεται εύκολα, χωρίς να λερωθείς και γρήγορα. Σε 10 λεπτά θα είμαι πίσω. Άσε που σκεφτόμουν μετά το οικονομικό πλήσιμο να σε πάρω με το καθαρό μου το αυτοκινητάκι να πάμε να πιούμε ένα ποτάκι, ε, τι λες?
5: Άντε, με έπεισες. Και πού θα πας, στο Let's Go στην Αμουδάρα ή στην Αλικαρνασσό?
2: Οπα, οπα. Και πού ξέρεις εσύ που έχει Let's Wash?
5: Μου νομίζεις βρε χαζούλη ότι πλένω τόσο καιρό το δικό μου αυτοκίνητο?
6: Let's Wash. Στην Αμουδάρα, πίσω από το νέο σούπερ μάρκετ Σκλαβενίτης, πρώην Carrefour. Και στην Αλικαρνασσό, δίπλα στο κλειστό Μελίνα Μερκούρη.
2: Let's Wash. Εύκολα, γρήγορα και οικονομικά.
6: Ανοιχτά κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο και τις Κυριακές και τις Αργίες, για να πλένετε το αγαπημένο σας όχημα όποτε εσείς θέλετε.
7: And now, the best mix of music all day. DRS FM 95.3.

Το Αυλή Project γυρίζει το χρόνο πίσω και παρουσιάζει το Νεκτάριο Σφυράκι από τη χρυσή δεκαετία 90. Παρασκευή 28 Αυγούστου. Ο Νεκτάριος Σφυράκης στο Ηράκλειο, στο Αυλή, στην παραλιακή Ηρακλείου, με τις μεγάλες επιτυχίες του. Και τα διαχρονικά των 80s και 90s από τον Γιάννη Τζανετή. Παρασκευή 28 Αυγούστου. Ο Νεκτάριος Σφυράκης στο Ηράκλειο. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2810 240 946. Να είστε εκεί.

Συντονιστείτε στον DRS.

Το Αυλή Project γυρίζει το χρόνο πίσω και παρουσιάζει το Νεκτάριο Σφυράκι από τη χρυσή δεκαετία 90. Παρασκευή 28 Αυγούστου. Ο Νεκτάριος Σφυράκης στο Ηράκλειο, στο Αυλή, στην παραλιακή Ηρακλείου. Με τις μεγάλες επιτυχίες του και τα διαχρονικά των 80s και 90s από τον Γιάννη Τζανετή. Παρασκευή 28 Αυγούστου. Ο Νεκτάριος Σφυράκης στο Ηράκλειο. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2810 240 946. Να είστε εκεί.

0: DRS. DRS. Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
1: Αφεντικό, ήρθαν οι πρώτοι πελάτες. Τραπέζι νούμερο 3. Γερμανοί μου φαίνονται.
2: Για να δω. Μπα, Γάλλοι είναι.
1: Τι λες, αφεντικό, κοίτα ο άνδρας πέδιλα με καλτσούλα λευκή.
2: Ναι, καλά. Για κοίτα τη γυναίκα μια μυθούλα που έχει. Τέλος πάντων, τράβα να πάρεις παραγγελία.
1: Μα αφεντικό, εγώ δεν ξέρω γαλλικά.
2: Γιατί, ξέρω εγώ γερμανικά. Πήγαινε και κάνε τον Κινέζο.
1: Και πώς θα περιγράψα, αφεντικό, τους χοχλιούς, τους μπουρμπουριστούς στα κινέζικα. Σου λέγα να πας στο Μάρκογλου να φτιάξει τιμοκαταλόγους. Με φωτογραφίες στο μενού και περιγραφές σε όλες τις γλώσσες.
2: Δεν μου λέει, αστροπελέκι. Προλαβαίνουμε να πάμε στο Μάρκογλου τώρα.
1: Μέχρι να χοχλάσουν οι χοχλοί.
3: Μάρκογλου. Η πιο γρήγορη, οικονομική και αποδοτική λύση για τιμοκαταλόγους. Για εστιατόρια, μπαρ, καφετέριες.
4: Μάρκογλου. Παπαναστασίου 169, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-239-400.
0: Δεν έχει η Samsung smartphone ή η Samsung tablet. Στο Mobi Store μπορείς να βρεις όλα τα γνήσια smartphone και tablet της Samsung με την υποστήριξη σε service και αξεσουάρ. Εξουσιοδοτημένο service Samsung Mobi Store. Evans 36. Τηλέφωνο 2810-28000.
5: Ουφ, κουράστηκα. Όλο βάλε βγάλε τα γυαλιά. Μακριά κοντά δεν βλέπω πουθενά. Απελπίστηκα πια.
6: Εσύ ακόμα βάλε βγάλε τα γυαλιά είσαι. Πήγαινε στα οπτικά Σταυράκη να φτιάξεις πολυεστιακά γυαλιά.
7: Λύστε το πρόβλημα της όρασής σας στα οπτικά Σταυράκη. Με εξειδίκευση στα πολυεστιακά γυαλιά οράσεως, με 42 χρόνια εμπειρίας στο χώρο της οπτικής και τουλάχιστον 20.000 ευχαριστημένους πελάτες.
8: Οπτικά Σταυράκη. Με αγάπη και διάθεση για αυτό που κάνουμε, συνεχίζουμε δυναμικά στο χώρο της οπτικής και σας προσφέρουμε αξεπέραστη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές και τεράστια ποικιλία σε κάθε τύπου γυαλιού, οράσεως ή ηλίου.
7: Θα μας βρείτε πλατεία Κορνάρου 31, στο κέντρο της πόλης, ακριβώς στη στάση του λεωφορείου. Τηλέφωνο 2815-203355.
9: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
10: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Έχουν τα πιο ωραία βαπτιστικά πακέτα.
9: Αλήθεια? Και για στολισμό?
10: Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
9: Τέλειο. Πού είναι?
10: Κατεχάκι 14 στο Ηράκλειο. Ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν.
9: Ωραία. Πάμε μαζί να διαλέξουμε.
10: Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
7: Σμαραγδένιο Όνειρο. Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
11: Συγγνώμη!
12: Παρακαλώ!
11: Να σας ρωτήσω κάτι! Αυτό είναι το MGZ Max!
12: Ναι, ναι!
11: Ευχαριστημένος!
12: Πολύ!
11: Δηλαδή, από το 1 μέχρι το 10 πόσο?
12: 197!
13: Νέο MGZ Max. Με πανίσχυρο κινητήρα Hybrid Plus. 197 ύπων, αυτόματο κυβότιο. Χαμηλή κατανάλωση και 7 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Τώρα και σε έκδοση βενζίνης ή hybrid από 18.950 ευρώ έτοιμο παράδοτο. Κλείσε test drive σήμερα στο mgmotor.gr. MG. Always get more. Τηλέμαχος ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής MG. 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-5429-71-2.
14: And now, the best mix of music all day. DRS FM 95.3.

Το Αυλή Project γυρίζει το χρόνο πίσω και παρουσιάζει το Νεκτάριο Σφυράκι από τη χρυσή δεκαετία 90. Παρασκευή 28 Αυγούστου. Ο Νεκτάριος Σφυράκης στο Ηράκλειο, στο Αυλή, στην παραλιακή Ηρακλείου. Με τις μεγάλες επιτυχίες του. Και τα διαχρονικά των 80s και 90s από τον Γιάννη Τζανετή. Παρασκευή 28 Αυγούστου. Ο Νεκτάριος Σφυράκης στο Ηράκλειο. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2810 240 946. Να είστε εκεί.

Το Αυλή Project γυρίζει το χρόνο πίσω και παρουσιάζει το Νεκτάριο Σφυράκι από τη χρυσή δεκαετία 90. Παρασκευή 28 Αυγούστου. Ο Νεκτάριος Σφυράκης στο Ηράκλειο, στο Αυλή, στην παραλιακή Ηρακλείου. Με τις μεγάλες επιτυχίες του. Και τα διαχρονικά των 80s και 90s από τον Γιάννη Τζανετή. Παρασκευή 28 Αυγούστου. Ο Νεκτάριος Σφυράκης στο Ηράκλειο. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2810 240 946. Να είστε εκεί.

0: DRS. DRS on Thursday.
1: Έλα, πού είσαι, σε παίρνω 10 λεπτά.
2: Τι φωνάζεις?
1: Γιατί, τι έγινε?
2: Είμαι στο Frank Burger.
1: Και?
2: Μόλις έφεραν την παραγγελία.
1: Και?
2: Προσπαθώ να αποφασίσω από πού να ξεκινήσω. Smash Burger, Special Burger, το Slow Cooked Pulled Pork Burger ή το Fried Chicken με μυστική συνταγή.
1: Δύσκολα προβλήματα έχεις.
2: Περίμενε, και το ψωμάκι χειροποίητο τον μπριός. Το φτιάχνουν μόνοι τους κάθε μέρα με πραγματικό βούτυρο.
1: Τώρα κατάλαβα γιατί δεν απαντούσες.
2: Άσε, εδώ δεν τρως απλώς μπέργκερ.
1: Ζεις εμπειρία.
2: Και με 10% έκπτωση σε κάθε παραγγελία take away. Έλα γρήγορα, πριν τα φάω όλα.
3: Frank Burger, Πατριάρχου Γρηγορίου 44, Παναγίτσα Μασταμπάς. Τηλέφωνο 2810-254-700.
2: Frank Burger. Όταν όλα είναι χειροποίητα, η διαφορά φαίνεται από την πρώτη μπουκιά.
4: Μας εμπιστεύεστε για επίσημο σέρβις κάθε ηλεκτρικής συσκευής. Μας προτιμάτε γιατί σας εξυπηρετούμε άμεσα και οικονομικά. Σας το ανταποδίδουμε με ακόμα πιο δελεαστικές τιμές. Σέρβις Βενετσανάκης. Τώρα βγείτε διπλά κερδισμένοι μπαίνοντας κατευθείαν στην ιστοσελίδα μας www.venetsanakis.gr. Δηλώστε τη βλάβη σας σε οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Κερδίστε ένα έτος εγγύηση και 10% έκπτωση στις ήδη χαμηλές τιμές μας. Σέρβις Βενετσανάκης. Εξουσιοδοτημένο σέρβις μιας μεγάλης γκάμας επώνυμων εταιριών σε ηλεκτρικές συσκευές και κλιματιστικά. Ερχόμαστε άμεσα στο χώρο σας. Διαθέτουμε και προϊόντα καθαρισμού και συντήρησης. Σέρβις Βενετσανάκης. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810-371-361 και στο www.venetsanakis.gr. Προτεραιότητά μας η δική σας εξυπηρέτηση.
5: Ψάχνεις το σωστό σέρβις για τον υπολογιστή, το κινητό ή το τάμπλετ σου? Μην ψάχνεσαι! Για πλήρη τεχνική υποστήριξη, έλα στο MagicNet. Θέλεις σταθερό υπολογιστή ή λάπτοπ σε απίστευτη τιμή? Έλα στο σωστό μέρος. MagicNet. Όλα τα refurbies Dell, HP και Fujitsu Siemens σε μαγικές τιμές. Και ακόμα μεγάλη ποικιλία gadget για τον υπολογιστή, το κινητό ή το τάμπλετ σου. Μπες τώρα στο magicnet.gr ή έλα στο κατάστημά μας Θεοδοσίου Ματθιάκη 40, περιοχή Κορώνη Μαγαρά. Τηλέφωνο 2810-263-764. Γιατί σέρβις σε προϊόντα τεχνολογία σημαίνει MagicNet.
6: Έτσι, παιδί μου, πρέπει να τελειώνει κάθε καλή ιστορία. Να την ακούς τη γιαγιά.
7: Εσύ, γιαγιά, ακούς?
6: Τι είπες?
7: Κάτσε να σου βάλω αυτό στο αυτί. Και απ' την άλλη.
8: Τώρα με ακούς?
6: Πολύ καλά, παιδί μου, πολύ καλά.
9: Στα ακουστικά κέντρα Κρήτης, ακούς το μέλλον. Από το 1987, προϊόντα υψηλής τεχνολογίας για την υποβοήθηση της ακοής που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής αποτελεσματικά. Ακουστικά κέντρα Κρήτης. Από το Ηράκλειο Κρήτης, για όπου υπάρχει ανάγκη. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος της κορυφαίας δανέζικης εταιρείας Dresound σε Ελλάδα και Κύπρο.
10: Ακουστικά κέντρα Κρήτης. Σε όλη την Κρήτη. Κεντρικό, Πεδιάδος 8, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-286-686.
11: Now, the best mix of music all day.
12: DRS FM 95.3.
13: It's upon the hour to come amongst you and amaze you with absolute incredible out of this world type sounds. Look out, here we go.

Το Αυλή Project γυρίζει το χρόνο πίσω και παρουσιάζει το Νεκτάριο Σφυράκι από τη χρυσή δεκαετία 90. Παρασκευή 28 Αυγούστου. Ο Νεκτάριος Σφυράκης στο Ηράκλειο, στο Αυλή, στην παραλιακή Ηρακλείου, με τις μεγάλες επιτυχίες του. Και τα διαχρονικά των 80s και 90s από τον Γιάννη Τζανετή. Παρασκευή 28 Αυγούστου. Ο Νεκτάριος Σφυράκης στο Ηράκλειο. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2810 240 946. Να είστε εκεί.

0: Παίζει παντού. Παίζει μόνο τα καλύτερα.
1: Παίζει μόνο τα καλύτερα.
2: DRS 95,3. Jam Nitty Gritty, you're listening to the boy from the big bad city. This is Jam.

Το Αυλή Project γυρίζει το χρόνο πίσω και παρουσιάζει το Νεκτάριο Σφυράκι από τη χρυσή δεκαετία 90. Παρασκευή 28 Αυγούστου. Ο Νεκτάριος Σφυράκης στο Ηράκλειο, στο Αυλή, στην παραλιακή Ηρακλείου. Με τις μεγάλες επιτυχίες του και τα διαχρονικά των 80s και 90s από τον Γιάννη Τζανετή. Παρασκευή 28 Αυγούστου. Ο Νεκτάριος Σφυράκης στο Ηράκλειο. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2810 240 946. Να είστε εκεί.

0: DRS. DRS. On Thursday.
1: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
2: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Έχουν τα πιο ωραία βαπτιστικά πακέτα.
1: Αλήθεια? Και για στολισμό?
2: Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
1: Τέλειο. Πού είναι?
2: Κατεχάκη 14 στο Ηράκλειο. Ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν.
1: Ωραία. Πάμε μαζί να διαλέξουμε.
2: Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
1: Σμαραγδένιο Όνειρο. Και η βάπτιση γίνεται όνειρο. Ουφ, κουράστηκα. Όλο βάλε, βγάλε τα γυαλιά. Μακριά, κοντά δεν βλέπω πουθενά. Απελπίστηκα πια.
3: Εσύ ακόμα βάλε, βγάλε τα γυαλιά είσαι. Πήγαινε στα οπτικά Σταυράκη να φτιάξεις πολυεστιακά γυαλιά.
4: Λύστε το πρόβλημα της όρασής σας στα οπτικά Σταυράκη. Με εξειδίκευση στα πολυεστιακά γυαλιά οράσεως, με 42 χρόνια εμπειρίας στο χώρο της οπτικής και τουλάχιστον 20.000 ευχαριστημένους πελάτες.
5: Οπτικά Σταυράκη. Με αγάπη και διάθεση για αυτό που κάνουμε, συνεχίζουμε δυναμικά στο χώρο της οπτικής και σας προσφέρουμε αξεπέραστη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές και τεράστια ποικιλία σε κάθε τύπου γυαλιού, οράσεως ή ηλίου.
4: Θα μας βρείτε πλατεία Κορνάρου 31 στο κέντρο της πόλης, ακριβώς στη στάση του λεωφορείου. Τηλέφωνο 2815-203355.
6: 195 ήπι, MG Pilot, 4,4 λίτρα κατανάλωση, 7 χρόνια εγγύηση και τιμή... δεν παίζει, κάτι δεν κολλάει. Πού είναι τα ψηλά γράμματα?
7: Καθόλου ψηλά γράμματα. Είναι το νέο MG3. Το αυτοκίνητο που τα έχει όλα. Επιδόσεις, οικονομία, πλούσιο στάνταρ εξοπλισμό και εργοστασιακή εγγύηση 7 ετών. Απόκτησε το και με κινητήρα Hybrid Plus ή βενζίνης από 16.450 ευρώ. Κλείσε test drive σήμερα στο mgmotor.gr. MG. Always get more. Τηλέμαχος ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής MG. 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-5429-71-2.
8: Για να είσαι τύπος large, δεν χρειάζεσαι πολλά. Έχεις το Leo extra extra extra large και αυτό αρκεί. Extra extra extra large μόδα για άνδρες που αναζητούν μεγάλα μεγέθη στις πιο μικρές τιμές. Τεράστια ποικιλία σε ανδρικά ενδύματα και έχετε όλα όσα χρειάζεστε για μια στιλάτη εμφάνιση όλες τις ώρες της ημέρας. Απίστευτα σχέδια, εκπληκτικό design και ποιότητα. Και όσο για νούμερα, είπαμε, ρούχα που έρχονται στα μέτρα σας και όχι εσείς τα δικά τους. Leo extra extra extra large από το 1960. Μετά το Εγάλεο και το Κερατσίνι και στο Ηράκλειο, Νικολάου Πλαστήρα 98 στη Χανιόπορτα. Τηλέφωνο 2810-2271-38 και online παραγγελίες στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα www.xxxl.gr. Λέω extra extra extra large. Ανδρική μόδα χωρίς όρια.
9: Άσε ρε φίλε, τα έχω παίξει. Έφυγε η Μαρία σε σεμινάριο και μου είχε αφήσει τα παιδιά.
10: Και πού είναι τώρα?
9: Μέσα. Άνοιξε και δες.
11: Ρεσί Αριστίδη, τι πόρτες είναι αυτές?
9: Τι πόρτες?
11: Δεν ακούγεται τίποτα. Μουσική απ' τη μια, γαλήνη απ' την άλλη.
9: Είδες, δεν είναι τυχαία επιλογή. Σέρτο πόρτα. Όχι Θανάση, μην την κλείνεις εντελώς. Θέλω να ακούω, μην κάνουν καμιά ζημιά.
11: Τεχνογνωσία, αισθητική, αντοχή. Ποτέ πριν η ποιότητα δεν ήταν τόσο εγγυημένη.
12: Για πόρτες εσωτερικές, εξωτερικές και θωρακισμένες, σκεφτείτε Σέρτο Πόρτα.
11: Σέρτο Πόρτα. Υποδεχτείτε την πρωτοπορία στο χώρο σας, γιατί στη Σέρτο Πόρτα αλλάζουμε το χρώμα ή την επένδυση της θωρακισμένης πόρτας σας και την επισκευάζουμε χωρίς να βγει καθόλου από τη θέση της.
12: Σέρτο Πόρτα. Οι μόνες πιστοποιημένες με ISO. Θα μας βρείτε στην Παρασκευοπούλου 57 Ατσαλένιο, στο τηλέφωνο 2810-238-698 και στο www.serto.gr.
11: Γι' αυτό, περί πόρτας, μόνο Σέρτο Πόρτα.
1: Πάλι το ίδιο άγχος. Τι να φάμε σήμερα?
13: Έχω την καλύτερη ιδέα. Εστία All Day Restaurant.
1: Αυτό που έχει brunch από το πρωί.
13: Ακριβώς. Από τις 9 το πρωί απολαμβάνεις υπέροχο brunch. Και από τις 12 το μεσημέρι σε περιμένουν φρέσκα μαγειρευτά φαγητά μαζί με ένα πλούσιο μενού μέχρι αργά το βράδυ.
1: Και το καλύτερο, δροσερός χώρος χωρίς να σε πνίγει η ζέστη. Καθαριότητα, ποιοτικά υλικά και αυθεντικό ελληνικό φαγητό.
13: Και όλα αυτά σε πολύ καλές τιμές. Ναι, πολύ καλές τιμές.
1: Εστία All Day Family Restaurant. Για brunch, μεσημεριανό ή βραδινό, κάθε ώρα της ημέρας, στην Νικολάου Πλαστήρα 18, στο Ηράκλειο, κοντά στην καινούρια πόρτα. Τηλέφωνο 2810-222420 για takeaway. Και εύκολα με παραγγελία μέσω e-food και Volt.
10: And now, the best mix of music all day.
14: DRS FM 95.3.

Το Αυλή Project γυρίζει το χρόνο πίσω και παρουσιάζει το Νεκτάριο Σφυράκι από τη χρυσή δεκαετία 90. Παρασκευή 28 Αυγούστου. Ο Νεκτάριος Σφυράκης στο Ηράκλειο, στο Αυλή, στην παραλιακή Ηρακλείου. Με τις μεγάλες επιτυχίες του. Και τα διαχρονικά των 80s και 90s από τον Γιάννη Τζανετή. Παρασκευή 28 Αυγούστου. Ο Νεκτάριος Σφυράκης στο Ηράκλειο. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2810 240 946. Να είστε εκεί.

Το Αυλή Project γυρίζει το χρόνο πίσω και παρουσιάζει το Νεκτάριο Σφυράκι από τη χρυσή δεκαετία 90. Παρασκευή 28 Αυγούστου. Ο Νεκτάριος Σφυράκης στο Ηράκλειο, στο Αυλή, στην παραλιακή Ηρακλείου, με τις μεγάλες επιτυχίες του. Και τα διαχρονικά των 80s και 90s από τον Γιάννη Τζανετή. Παρασκευή 28 Αυγούστου. Ο Νεκτάριος Σφυράκης στο Ηράκλειο. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2810 240 946. Να είστε εκεί.

0: DRS. DRS on Thursday.
1: Κάθε μεγάλη στιγμή ξεκινά γύρω από μια φωτιά. Ένα τζάκι που ζεσταίνει το σπίτι. Ένα μπάρμπεκιου που γίνεται η καρδιά της παρέας. Στην Energy House Καλογεράκης Μινάς προτείνουμε τζάκια, σόμπες και κατασκευάζουμε μοναδικές συνθέσεις μπάρμπεκιου, μοντέρνες ή παραδοσιακές, αποκλειστικά στα μέτρα και το στυλ του δικού σας χώρου. Με κορυφαία υλικά, άψογη κατασκευή, με αντοχή στο χρόνο και φροντίδα μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Energy House. Δημιουργούμε χώρους που ζεις. Δεν τους βλέπεις απλά. Κωνσταντίνου Αστρινάκη 4, Πατέλες Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810 310 223 και www.jakiapavlairaklio.gr.
2: Ότι θα έπαιρνα τέτοιο ψυγείο στη μισή τιμή, δεν θα το πίστευα ποτέ. Μέχρι που το έζησα στο συσκευή.gr. Μόνο εκεί βρίσκεις εκθεσιακά μοντέλα και second hand ηλεκτρικά στη μισή τιμή. Και με εγγύηση παρακαλώ. Συσκευή.gr. Και φυσικά όλες οι καινούργιες συσκευές πιο φθηνά από πουθενά. Κι αν λέμε αν χρειαστεί ποτέ σέρβις, ο Βενετσανάκης είναι εδώ. 30 χρόνια νούμερο ένα σέρβις στο Ηράκλειο. Τόσα χρόνια πείρας έχει. Λέτε να μην ξέρει. Γι' αυτό σας λέω. Συσκευή.gr. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810-371-361. Συσκευή.gr. Αν δεν το ζήσεις, δεν το πιστεύεις.
3: Και τώρα actually, το τραγούδι της εβδομάδας στον DRS.
4: Ο DRS FM παρουσιάζει

Το Αυλή Project γυρίζει το χρόνο πίσω και παρουσιάζει το Νεκτάριο Σφυράκι από τη χρυσή δεκαετία 90. Παρασκευή 28 Αυγούστου. Ο Νεκτάριος Σφυράκης στο Ηράκλειο, στο Αυλή, στην παραλιακή Ηρακλείου, με τις μεγάλες επιτυχίες του. Και τα διαχρονικά των 80s και 90s από τον Γιάννη Τζανετή. Παρασκευή 28 Αυγούστου. Ο Νεκτάριος Σφυράκης στο Ηράκλειο. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2810 240 946. Να είστε εκεί.

Το Αυλή Project γυρίζει το χρόνο πίσω και παρουσιάζει το Νεκτάριο Σφυράκι από τη χρυσή δεκαετία 90. Παρασκευή 28 Αυγούστου. Ο Νεκτάριος Σφυράκης στο Ηράκλειο, στο Αυλή, στην παραλιακή Ηρακλείου. Με τις μεγάλες επιτυχίες του και τα διαχρονικά των 80s και 90s από τον Γιάννη Τζανετή. Παρασκευή 28 Αυγούστου. Ο Νεκτάριος Σφυράκης στο Ηράκλειο. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2810 240 946. Να είστε εκεί.

0: DRS on Thursday.
1: Συγγνώμη!
2: Παρακαλώ!
1: Να σας ρωτήσω κάτι! Αυτό είναι το MGZS Max!
2: Ναι, ναι!
1: Ευχαριστημένος!
2: Πολύ!
1: Δηλαδή, από το 1 μέχρι το 10 πόσο?
2: 197!
3: Νέο MGZS Max. Με πανίσχυρο κινητήρα Hybrid Plus. 197 ύπων, αυτόματο κυβότιο. Χαμηλή κατανάλωση και 7 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Τώρα και σε έκδοση βενζίνης ή hybrid από 18.950 ευρώ έτοιμο παράδοτο. Κλείσε test drive σήμερα στο mgmotor.gr. MG. Always get more. Τηλέμαχος ΑΕ. Επίσημος γενομέας και επισκευαστής MG. 5 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-5429-71-2.
4: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
5: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Έχουν τα πιο ωραία βαπτιστικά πακέτα.
4: Αλήθεια? Και για στολισμό?
5: Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
4: Τέλειο. Πού είναι?
5: Κατεχάκη 14 στο Ηράκλειο. Ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν.
4: Ωραία. Πάμε μαζί να διαλέξουμε.
5: Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
4: Σμαραγδένιο Όνειρο. Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
6: Ουφ, κουράστηκα. Όλο βάλε, βγάλε τα γυαλιά. Μακριά, κοντά δεν βλέπω πουθενά. Απελπίστηκα πια.
7: Εσύ ακόμα βάλε, βγάλε τα γυαλιά είσαι. Πήγαινε στα οπτικά Σταυράκη να φτιάξεις πολυεστιακά γυαλιά.
8: Λύστε το πρόβλημα της όρασής σας στα οπτικά Σταυράκη. Με εξειδίκευση στα πολυεστιακά γυαλιά οράσεως, με 42 χρόνια εμπειρίας στο χώρο της οπτικής και τουλάχιστον 20.000 ευχαριστημένους πελάτες.
9: Οπτικά Σταυράκη. Με αγάπη και διάθεση για αυτό που κάνουμε, συνεχίζουμε δυναμικά στο χώρο της οπτικής και σας προσφέρουμε αξεπέραστη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές και τεράστια ποικιλία σε κάθε τύπου γυαλιού, οράσεως ή ηλίου.
8: Θα μας βρείτε πλατεία Κορνάρου 31 στο κέντρο της πόλης, ακριβώς στη στάση του λεωφορείου. Τηλέφωνο 2815-203355.
10: Έτσι, παιδί μου, πρέπει να τελειώνει κάθε καλή ιστορία. Να την ακούς τη γιαγιά.
11: Εσύ, γιαγιά, ακούς.
10: Τι είπες?
11: Κάτσε να σου βάλω αυτό στο αυτί. Και απ' την άλλη.
12: Τώρα με ακούς?
10: Πολύ καλά, παιδί μου, πολύ καλά.
13: Στα ακουστικά κέντρα Κρήτης, ακούς το μέλλον. Από το 1987, προϊόντα υψηλής τεχνολογίας για την υποβοήθηση της ακοής που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής αποτελεσματικά. Ακουστικά κέντρα Κρήτης. Από το Ηράκλειο Κρήτης, για όπου υπάρχει ανάγκη. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος της κορυφαίας δανέζικης εταιρείας Dresound σε Ελλάδα και Κύπρο.
14: Ακουστικά κέντρα Κρήτης. Σε όλη την Κρήτη. Κεντρικό, Πεδιάδος 8, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-286-686.
15: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-300-8000 και 2821-027-500 ή στο νέο SIM-ORE App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
16: Αφεντικό, ωραίοι κατάλογοι. Μόνος σου τους πάλεψες?
17: Όχι, πήγα σε γραφείο.
16: Σε γραφείο? Λίγο ανορθόγραφο το γραφείο. Να, εδώ στο ρεστοράν λείπει το Α. Αλλά εντάξει, δείχνει ωραία τα κεφτεδάκια.
17: Αυτά δεν είναι τα κεφτεδάκια. Η χοχλή είναι.
16: Η χοχλή αυτή? Τέλος πάντων, δεν χάθηκε ο κόσμος. Τουλάχιστον είναι ελαφρύς κατάλογος. Καταλογάρα. Σαν χαρτοπετσέτα είναι.
17: Ναι, είναι.
16: Λοιπόν, αφεντικό, με δουλεύεις. Πού πήγες και πέταξες τα λεφτά σου? Ακόμα δεν το έχεις ντοχιουντήσει? Αν θες να κάνεις σοβαρή δουλειά, στο Μάρκογλου θα πας.
18: Μάρκογλου. Τιμοκατάλογοι σε όλες τις γλώσσες. Φωτογραφίσεις, προσπέκτους, stands, banners, επιγραφές. Ολοκληρωμένες εργασίες εκτυπώσεων. Για εστιατόρια, μπαρ, καφετέριες, ξενοδοχεία. Μάρκογλου. Παπαναστασίου 169, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-239-400.
19: DRS FM 95.3.

Το Αυλή Project γυρίζει το χρόνο πίσω και παρουσιάζει το Νεκτάριο Σφυράκι από τη χρυσή δεκαετία 90. Παρασκευή 28 Αυγούστου. Ο Νεκτάριος Σφυράκης στο Ηράκλειο, στο Αυλή, στην παραλιακή Ηρακλείου. Με τις μεγάλες επιτυχίες του και τα διαχρονικά των 80s και 90s από τον Γιάννη Τζανετή. Παρασκευή 28 Αυγούστου. Ο Νεκτάριος Σφυράκης στο Ηράκλειο. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2810 240 946. Να είστε εκεί.

Το Αυλή Project γυρίζει το χρόνο πίσω και παρουσιάζει το Νεκτάριο Σφυράκι από τη χρυσή δεκαετία 90. Παρασκευή 28 Αυγούστου. Ο Νεκτάριος Σφυράκης στο Ηράκλειο, στο Αυλή, στην παραλιακή Ηρακλείου. Με τις μεγάλες επιτυχίες του. Και τα διαχρονικά των 80s και 90s από τον Γιάννη Τζανετή. Παρασκευή 28 Αυγούστου. Ο Νεκτάριος Σφυράκης στο Ηράκλειο. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2810 240 946. Να είστε εκεί.

0: DRS. DRS on Thursday.
1: Είσαι ιδιοκτήτης εστιατορίου, καφέ ή ξενοδοχείου.
2: Ήρθε η ώρα να αφήσεις πίσω σου τους έντυπους καταλόγους.
1: Με το μενού, ο κατάλογος σου γίνεται ψηφιακός, μοντέρνος, προσβάσιμος με ένα απλό QR σκανάρισμα από το κινητό σου.
2: Οι πελάτες σου βλέπουν το μενού εύκολα στο κινητό τους, αποθηκεύουν αγαπημένα και παραγγέλνουν χωρίς καθυστερήσεις.
1: Και το καλύτερο, ξεχνάς τα κόστη εκτύπωσης με πακέτα από μόλις 17 ευρώ το μήνα.
2: Μπες τώρα στο menu.gr ή κάλεσε στο 210-802-8080 και δες το μενού σου αλλιώς.
1: Μενού, ο σύγχρονος τρόπος να σερβίρεις εντυπώσεις. www.menu.gr. Το μενού με δύο νι και δύο όμικρον, γιατί είμαστε διπλά μοντέρνοι.
3: Πού πας αγάπη μου κυριακάτικα έτσι κουστούμαρισμένος?
4: Πού να πηγαίνω βρε μωρό μου? Το αμάξι πάω να πλύνω.
3: Κυριακή απόγευμα?
4: Μα πάω στο Let's Wash μωρό μου. Το Let's Wash είναι ανοιχτό κάθε μέρα και τις Κυριακές και τις Αργίες, 24 ώρες το 24ωρο.
3: Και δεν μου λες βρε Καζανόβα, με το καλό σου το κουστούμι θα πλύνεις το αυτοκίνητο?
4: Μα χαρά μου, στο Let's Wash το πλύσιμο γίνεται εύκολα, χωρίς να λερωθείς και γρήγορα. Σε 10 λεπτά θα είμαι πίσω. Άσε που σκεφτόμουν μετά το οικονομικό πλήσιμο να σε πάρω με το καθαρό μου το αυτοκινητάκι να πάμε να πιούμε ένα ποτάκι, ε, τι λες?
3: Άντε, με έπεισες. Και πού θα πας, στο Let's Go στην Αμουδάρα ή στην Αλικαρνασσό?
4: Οπα, οπα. Και πού ξέρεις εσύ που έχει Let's Wash?
3: Πού νομίζεις βρε χαζούλη ότι πλένω τόσο καιρό το δικό μου αυτοκίνητο?
5: Let's Wash. Στην Αμουδάρα, πίσω από το νέο σούπερ μάρκετ Σκλαβενίτης, πρώην Carrefour. Και στην Αλικαρνασσό, δίπλα στο κλειστό Μελίνα Μερκούρη.
4: Let's Wash. Εύκολα, γρήγορα και οικονομικά.
5: Ανοιχτά κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο και τις Κυριακές και τις Αργίες, για να πλένετε το αγαπημένο σας όχημα όποτε εσείς θέλετε.
4: Απαπα, τι ωραίες μυρωδιές είναι αυτές.
6: Πάλι έξω πρόχειρα θα φάμε.
4: Καλά, δεν έμαθες το Βιγκανάτο? Το πιο in street food του Ηρακλείου. Όλα χειροποίητα, φτιαγμένα με αγνά και τοπικά προϊόντα. Είσαι ή δεν είσαι vegan, στο Βιγκανάτο θα βρεις μοναδικές γεύσεις, ιδιαίτερες και ξεχωριστές. Τη λιχτά με γύρω μανιταριών σόγιας και όχι μόνο. Μπέργκερ, σαλάτες, αλλά και gluten free επιλογές.
6: Μπαίνουμε λοιπόν.
4: Μπήκαμε.
7: Βιγκανάτο, Βουρβάχων 8 στο κέντρο της πόλης μας και στο veganato.gr.
4: Τρώμε γρήγορα και υγιεινά. Βιγκανάτο λέμε.
8: Με εμπειρία και τεχνογνωσία ανεβαίνουμε επίπεδο με ασφάλεια. Level Tech Κριτσοτάκης Ανελκυστήρες. Ο πιο έμπιστος συνεργάτης σας για την εγκατάσταση, συντήρηση και ανακατασκευή παντός τύπου ανελκυστήρα και ανυψωτικού μηχανήματος. Με εγγύηση και απόλυτη εξειδίκευση, ανελκυστήρες προσαρμοσμένοι στις δικές σας ανάγκες με υψηλή αξιοπιστία. Level Tech Κριτσοτάκης Ανελκυστήρες. Θα μας βρείτε Περγάμου 47, Ηράκλειο Κρήτης και στα τηλέφωνα 2810-25077 και 697-2288-200. Level Tech Κριτσοτάκης Ανελκυστήρες. Ανεβαίνουμε επίπεδο.
9: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
10: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
9: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
10: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
9: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
10: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω, το θέλω, το θέλω τσοκομπίκ.
9: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
11: Choco Big. Γιγαντιαία απόλαυση.
9: Choco Big. Από τη Fresh Snack.
12: And now, the best mix of music all day.
13: DRS FM 95.3.

Το Αυλή Project γυρίζει το χρόνο πίσω και παρουσιάζει το Νεκτάριο Σφυράκι από τη χρυσή δεκαετία 90. Παρασκευή 28 Αυγούστου. Ο Νεκτάριος Σφυράκης στο Ηράκλειο, στο Αυλή, στην παραλιακή Ηρακλείου, με τις μεγάλες επιτυχίες του. Και τα διαχρονικά των 80s και 90s από τον Γιάννη Τζανετή. Παρασκευή 28 Αυγούστου. Ο Νεκτάριος Σφυράκης στο Ηράκλειο. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2810 240 946. Να είστε εκεί.

0: DRS RDS 95,3. Παίζει το ρυθμό σου. Γράφει στο ραδιοφωνό σου.
1: Présenté en direct du stade de Saint-Ouen que au Saint-Étienne.

Στον DRS, οι μεγαλύτερες επιτυχίες παίζουν ασταμάτητα. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες παίζουν ασταμάτητα. DRS 95,3. Μόνο

Το Αυλή Project γυρίζει το χρόνο πίσω και παρουσιάζει το Νεκτάριο Σφυράκι από τη χρυσή δεκαετία 90. Παρασκευή 28 Αυγούστου. Ο Νεκτάριος Σφυράκης στο Ηράκλειο, στο Αυλή, στην παραλιακή Ηρακλείου. Με τις μεγάλες επιτυχίες του. Και τα διαχρονικά των 80s και 90s από τον Γιάννη Τζανετή. Παρασκευή 28 Αυγούστου. Ο Νεκτάριος Σφυράκης στο Ηράκλειο. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2810 240 946. Να είστε εκεί.

0: DRS. DRS. On Thursday.
1: Άσε ρε φίλε, τα έχω παίξει. Έφυγε η Μαρία σε σεμινάριο και μου είχε αφήσει τα παιδιά.
2: Και πού είναι τώρα?
1: Μέσα. Άνοιξε και δες.
2: Ρε εσύ Αριστίδη, τι πόρτες είναι αυτές?
1: Τι πόρτες?
2: Δεν ακούγεται τίποτα. Μουσική απ' τη μια, γαλήνη απ' την άλλη.
1: Είδες, δεν είναι τυχαία επιλογή. Σέρτο πόρτα. Όχι Θανάση, μην την κλείνεις εντελώς. Θέλω να ακούω, μην κάνουν καμιά ζημιά.
2: Τεχνογνωσία, αισθητική, αντοχή. Ποτέ πριν η ποιότητα δεν ήταν τόσο εγγυημένη.
3: Για πόρτες εσωτερικές, εξωτερικές και θωρακισμένες, σκεφτείτε Σέρτο Πόρτα.
2: Σέρτο Πόρτα. Υποδεχτείτε την πρωτοπορία στο χώρο σας, γιατί στη Σέρτο Πόρτα αλλάζουμε το χρώμα ή την επένδυση της θωρακισμένης πόρτας σας και την επισκευάζουμε χωρίς να βγει καθόλου από τη θέση της.
3: Σέρτο Πόρτα. Οι μόνες πιστοποιημένες με ISO. Θα μας βρείτε στην Παρασκευοπούλου 57 Ατσαλένιο, στο τηλέφωνο 2810-238-698 και στο www.serto.gr.
2: Γι' αυτό, περί πόρτας, μόνο Σέρτο Πόρτα.
4: Έτσι, παιδί μου, πρέπει να τελειώνει κάθε καλή ιστορία. Να την ακούς τη γιαγιά.
5: Εσύ, γιαγιά, ακούς.
4: Ε, τι είπες?
5: Κάτσε να σου βάλω αυτό στο αυτί. Και απ' την άλλη.
6: Τώρα με ακούς?
4: Πολύ καλά, παιδί μου, πολύ καλά.
7: Στα ακουστικά κέντρα Κρήτης, ακούς το μέλλον. Από το 1987, προϊόντα υψηλής τεχνολογίας για την υποβοήθηση της ακοής που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής αποτελεσματικά. Ακουστικά κέντρα Κρήτης. Από το Ηράκλειο Κρήτης, για όπου υπάρχει ανάγκη. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος της κορυφαίας δανέζικης εταιρείας Dresound σε Ελλάδα και Κύπρο.
8: Ακουστικά κέντρα Κρήτης. Σε όλη την Κρήτη. Κεντρικό, Πεδιάδος 8, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-286-686.
9: Πάλι το ίδιο άγχος. Τι να φάμε σήμερα?
10: Έχω την καλύτερη ιδέα. Εστία All Day Restaurant.
9: Αυτό που έχει brunch από το πρωί.
10: Ακριβώς. Από τις 9 το πρωί απολαμβάνεις υπέροχο brunch. Και από τις 12 το μεσημέρι σε περιμένουν φρέσκα μαγειρευτά φαγητά μαζί με ένα πλούσιο μενού μέχρι αργά το βράδυ.
9: Και το καλύτερο, δροσερός χώρος χωρίς να σε πνίγει η ζέστη. Καθαριότητα, ποιοτικά υλικά και αυθεντικό ελληνικό φαγητό.
10: Και όλα αυτά σε πολύ καλές τιμές. Ναι, πολύ καλές τιμές.
9: Εστία All Day Restaurant. Για brunch, μεσημεριανό ή βραδινό, κάθε ώρα της ημέρας, στην Νικολάου Πλαστήρα 18, στο Ηράκλειο, κοντά στην καινούρια πόρτα. Τηλέφωνο 2810-222420 για takeaway. Και εύκολα με παραγγελία μέσω e-food και Volt.
11: Αφεντικό, ήρθαν οι πρώτοι πελάτες. Τραπέζι νούμερο 3. Γερμανοί μου φαίνονται.
12: Για να δω. Μπα, Γάλλοι είναι.
11: Τι λες, αφεντικό? Κοίτα ο άνδρας πέδιλα με καλτσούλα λευκή.
12: Ναι, καλά. Για κοίτα τη γυναίκα μια μυτούλα που έχει. Τέλος πάντων, τράβα να πάρεις παραγγελία.
11: Μα αφεντικό, εγώ δεν ξέρω γαλλικά.
12: Γιατί, ξέρω εγώ γερμανικά. Πήγαινε και κάνε τον Κινέζο.
11: Και πώς θα περιγράψα, αφεντικό, τους χοχλούς, τους μπουρμπουριστούς στα κινέζικα? Σου λέγα να πας στο Μάρκογλου να φτιάξει τιμοκαταλόγους. Με φωτογραφίες στο μενού και περιγραφές σε όλες τις γλώσσες.
12: Δεν μου λέει, αστροπελέκι. Προλαβαίνουμε να πάμε στο Μάρκογλου τώρα.
11: Μέχρι να χοχλάσουν οι χοχλοί.
13: Μάρκογλου. Η πιο γρήγορη, οικονομική και αποδοτική λύση για τιμοκαταλόγους. Για εστιατόρια, μπαρ, καφετέριες.
14: Μάρκογλου. Παπαναστασίου 169, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-239-400.
15: 195 ήπι, NG Pilot, 4,4 λίτρα κατανάλωση, 7 χρόνια εγγύηση και τιμή... δεν παίζει, κάτι δεν κολλάει. Πού είναι τα ψηλά γράμματα?
16: Καθόλου ψηλά γράμματα. Είναι το νέο MG3. Το αυτοκίνητο που τα έχει όλα. Επιδόσεις, οικονομία, πλούσιο στάνταρ εξοπλισμό και εργοστασιακή εγγύηση 7 ετών. Απόκτησέ το και με κινητήρα Hybrid Plus ή βενζίνης από 16.450 ευρώ. Κλείσε test drive σήμερα στο mgmotor.gr. MG. Always get more. Τηλέμαχος ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής MG. 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-542971 έως 2.
17: Για να είσαι τύπος large, δεν χρειάζεσαι πολλά. Έχεις το Leo extra large και αυτό αρκεί. Extra, extra, extra large μόδα για άνδρες που αναζητούν μεγάλα μεγέθη στις πιο μικρές τιμές. Τεράστια ποικιλία σε ανδρικά ενδύματα και έχετε όλα όσα χρειάζεστε για μια στυλάτη εμφάνιση όλες τις ώρες της ημέρας. Απίστευτα σχέδια, εκπληκτικό design και ποιότητα. Και όσο για νούμερα, είπαμε, ρούχα που έρχονται στα μέτρα σας και όχι εσείς τα δικά τους. Λέω extra, extra, extra large από το 1960. Μετά το Εγάλεο και το Κερατσίνι και στο Ηράκλειο, Νικολάου Πλαστήρα 98 στη Χανιόπορτα. Τηλέφωνο 2810-227138 και online παραγγελίες στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα www.xxxl.gr. Λέω extra, extra, extra large. Ανδρική μόδα χωρίς όρια.
18: Το δικό σας διαμάντι σας ταξιδεύει. Diamond Travel. Ατομικά και επαγγελματικά ταξίδια, ονειρεμένες αποδράσεις με ατομικές ή οργανωμένες εκδρομές σε κάθε μέρος της Ελλάδας και όλου του κόσμου. Diamond Travel. Λεωφόρος Ικάρου 62, Νέα Αλικαρνασσός. Τηλέφωνο 2810-241386. Βρείτε μας στο www.diamondtravel.gr και στο Instagram.
19: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
20: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
19: Βεβαίως. Μοσχαράκι σπάλα, μόνο 10,99.
21: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
22: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
23: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Έχουν τα πιο ωραία βαπτιστικά πακέτα.
22: Αλήθεια? Και για στολισμό?
23: Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
22: Τέλειο. Πού είναι?
23: Κατεχάκι 14 στο Ηράκλειο. Ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν.
22: Ωραία. Πάμε μαζί να διαλέξουμε.
23: Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
22: Σμαραγδένιο Όνειρο. Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
24: And now, the best mix of music all day.
25: DRS FM 95.3.

Το Αυλή Project γυρίζει το χρόνο πίσω και παρουσιάζει το Νεκτάριο Σφυράκι από τη χρυσή δεκαετία 90. Παρασκευή 28 Αυγούστου. Ο Νεκτάριος Σφυράκης στο Ηράκλειο, στο Αυλή, στην παραλιακή Ηρακλείου. Με τις μεγάλες επιτυχίες του και τα διαχρονικά των 80s και 90s από τον Γιάννη Τζανετή. Παρασκευή 28 Αυγούστου. Ο Νεκτάριος Σφυράκης στο Ηράκλειο. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2810 240 946. Να είστε εκεί.

Το Αυλή Project γυρίζει το χρόνο πίσω και παρουσιάζει το Νεκτάριο Σφυράκι από τη χρυσή δεκαετία 90. Παρασκευή 28 Αυγούστου. Ο Νεκτάριος Σφυράκης στο Ηράκλειο, στο Αυλή, στην παραλιακή Ηρακλείου. Με τις μεγάλες επιτυχίες του και τα διαχρονικά των 80s και 90s από τον Γιάννη Τζανετή. Παρασκευή 28 Αυγούστου. Ο Νεκτάριος Σφυράκης στο Ηράκλειο. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2810 240 946. Να είστε εκεί.

0: DRS. DRS on Thursday.
1: Είσαι ιδιοκτήτης εστιατορίου, καφέ ή ξενοδοχείου.
2: Ήρθε η ώρα να αφήσεις πίσω σου τους έντυπους καταλόγους.
1: Με το μενού, ο κατάλογος σου γίνεται ψηφιακός, μοντέρνος, προσβάσιμος με ένα απλό QR σκανάρισμα από το κινητό σου.
2: Οι πελάτες σου βλέπουν το μενού εύκολα στο κινητό τους, αποθηκεύουν αγαπημένα και παραγγέλνουν χωρίς καθυστερήσεις.
1: Και το καλύτερο, ξεχνάς τα κόστη εκτύπωσης με πακέτα από μόλις 17 ευρώ το μήνα.
2: Μπες τώρα στο menu.gr ή κάλεσε στο 210-802-8080 και δες το μενού σου αλλιώς.
1: Μενού, ο σύγχρονος τρόπος να σερβίρεις εντυπώσεις. www.menu.gr. Το μενού με δύο νι και δύο όμικρον, γιατί είμαστε διπλά μοντέρνοι.
3: Μας εμπιστεύεστε για επίσημο σέρβις κάθε ηλεκτρικής συσκευής. Μας προτιμάτε γιατί σας εξυπηρετούμε άμεσα και οικονομικά. Σας το ανταποδίδουμε με ακόμα πιο δελεαστικές τιμές. Σέρβις Βενετσανάκης. Τώρα βγείτε διπλά κερδισμένοι μπαίνοντας κατευθείαν στην ιστοσελίδα μας. www.venetsanakis.gr. Δηλώστε τη βλάβη σας σε οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Κερδίστε ένα έτος εγγύηση και 10% έκπτωση στις ήδη χαμηλές τιμές μας. Σέρβις Βενετσανάκης. Εξουσιοδοτημένο σέρβις μιας μεγάλης γκάμας επώνυμων εταιριών σε ηλεκτρικές συσκευές και κλιματιστικά. Ερχόμαστε άμεσα στο χώρο σας. Διαθέτουμε και προϊόντα καθαρισμού και συντήρησης. Σέρβις Βενετσανάκης. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810-379-361 και στο www.venetsanakis.gr. Προτεραιότητά μας η δική σας εξυπηρέτηση.
4: Κάθε μεγάλη στιγμή ξεκινά γύρω από μια φωτιά. Ένα τζάκι που ζεσταίνει το σπίτι. Ένα μπάρμπεκιου που γίνεται η καρδιά της παρέας. Στην Energy House Καλογεράκης Μηνάς προτείνουμε τζάκια, σόμπες και κατασκευάζουμε μοναδικές συνθέσεις barbecue, μοντέρνες ή παραδοσιακές, αποκλειστικά στα μέτρα και το στυλ του δικού σας χώρου, με κορυφαία υλικά, άψογη κατασκευή, με αντοχή στο χρόνο και φροντίδα μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Energy House. Δημιουργούμε χώρους που ζεις. Δεν τους βλέπεις απλά. Κωνσταντίνου Αστρινάκη 4, Πατέλες Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-310-220 και www.jackiapavlairaklio.gr.
5: And now the best mix of music all day.
6: DRS FM 95.3.

Το Αυλή Project γυρίζει το χρόνο πίσω και παρουσιάζει το Νεκτάριο Σφυράκι από τη χρυσή δεκαετία 90. Παρασκευή 28 Αυγούστου. Ο Νεκτάριος Σφυράκης στο Ηράκλειο, στο Αυλή, στην παραλιακή Ηρακλείου, με τις μεγάλες επιτυχίες του. Και τα διαχρονικά των 80s και 90s από τον Γιάννη Τζανετή. Παρασκευή 28 Αυγούστου. Ο Νεκτάριος Σφυράκης στο Ηράκλειο. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2810 240 946. Να είστε εκεί.

Το Αυλή Project γυρίζει το χρόνο πίσω και παρουσιάζει το Νεκτάριο Σφυράκι από τη χρυσή δεκαετία 90. Παρασκευή 28 Αυγούστου. Ο Νεκτάριος Σφυράκης στο Ηράκλειο, στο Αυλή, στην παραλιακή Ηρακλείου. Με τις μεγάλες επιτυχίες του. Και τα διαχρονικά των 80s και 90s από τον Γιάννη Τζανετή. Παρασκευή 28 Αυγούστου. Ο Νεκτάριος Σφυράκης στο Ηράκλειο. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2810 240 946. Να είστε εκεί.

0: DRS on Thursday.
1: Κουράστηκα. Όλο βάλε, βγάλε τα γυαλιά. Μακριά, κοντά δεν βλέπω πουθενά. Απελπίστηκα πια.
2: Εσύ ακόμα βάλε, βγάλε τα γυαλιά είσαι. Πήγαινε στα οπτικά Σταυράκη να φτιάξεις πολυεστιακά γυαλιά.
3: Λύστε το πρόβλημα της όρασής σας στα οπτικά Σταυράκη. Με εξειδίκευση στα πολυεστιακά γυαλιά οράσεως, με 42 χρόνια εμπειρίας στο χώρο της οπτικής και τουλάχιστον 20.000 ευχαριστημένους πελάτες.
4: Οπτικά Σταυράκη. Με αγάπη και διάθεση για αυτό που κάνουμε, συνεχίζουμε δυναμικά στο χώρο της οπτικής και σας προσφέρουμε αξεπέραστη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές και τεράστια ποικιλία σε κάθε τύπου γυαλιού, οράσεως ή ηλίου.
3: Θα μας βρείτε πλατεία Κορνάρου 31, στο κέντρο της πόλης, ακριβώς στη στάση του λεωφορείου. Τηλέφωνο 2815-203355.
5: Συγγνώμη!
6: Παρακαλώ!
5: Να σας ρωτήσω κάτι! Αυτό είναι το MGZ Max!
6: Ναι, ναι!
5: Ευχαριστημένος!
6: Πολύ!
5: Δηλαδή, από το 1 μέχρι το 10 πόσο?
6: 197!
7: Νέο MGZ Max. Με πανίσχυρο κινητήρα Hybrid Plus. 197 ύπων, αυτόματο κυβότιο. Χαμηλή κατανάλωση και 7 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Τώρα και σε έκπτωση βενζίνης ή hybrid από 18.950 ευρώ, έτοιμο παράδοτο. Κλείσε test drive σήμερα στο mgmotor.gr. MG. Always get more. Τηλέμαχος ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής MG. 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-5429-71-2.
8: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
9: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Έχουν τα πιο ωραία βαπτιστικά πακέτα.
8: Αλήθεια? Και για στολισμό?
9: Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
8: Τέλειο. Πού είναι?
9: Κατεχάκη 14, στο Ηράκλειο. Ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν.
8: Ωραία. Πάμε μαζί να διαλέξουμε.
9: Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
8: Σμαραγδένιο Όνειρο. Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
10: Σενάτους. Ο άνθρωπός μας.
11: Για την ασφάλεια ζωής και υγείας. Για την ασφάλεια αυτοκινήτου και επιχείρησης κατά παντός κινδύνου.
10: propertymarket.gr. Για την πώληση, τη διαχείριση και την ενέργεια του ακινήτου μας.
11: Οι Σενάτους Ασφάλειες και η Property Market μας συμφέρουν και είναι δίπλα μας σε 32 πόλεις στην Ελλάδα.
10: Σενάτους, ο άνθρωπός μας.
12: And now, the best mix of music all day. DRS FM 95.3.

Το Αυλή Project γυρίζει το χρόνο πίσω και παρουσιάζει το Νεκτάριο Σφυράκι από τη χρυσή δεκαετία 90. Παρασκευή 28 Αυγούστου. Ο Νεκτάριος Σφυράκης στο Ηράκλειο, στο Αυλή, στην παραλιακή Ηρακλείου, με τις μεγάλες επιτυχίες του. Και τα διαχρονικά των 80s και 90s από τον Γιάννη Τζανετή. Παρασκευή 28 Αυγούστου. Ο Νεκτάριος Σφυράκης στο Ηράκλειο. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2810 240 946. Να είστε εκεί.

Στον DRS, οι μεγαλύτερες επιτυχίες παίζουν ασταμάτητα. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες παίζουν ασταμάτητα. DRS 95,3. Μόνο επιτυχίες. Tennessee.

Το Αυλή Project γυρίζει το χρόνο πίσω και παρουσιάζει το Νεκτάριο Σφυράκι από τη χρυσή δεκαετία 90. Παρασκευή 28 Αυγούστου. Ο Νεκτάριος Σφυράκης στο Ηράκλειο, στο Αυλή, στην παραλιακή Ηρακλείου. Με τις μεγάλες επιτυχίες του και τα διαχρονικά των 80s και 90s από τον Γιάννη Τζανετή. Παρασκευή 28 Αυγούστου. Ο Νεκτάριος Σφυράκης στο Ηράκλειο. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2810 240 946. Να είστε εκεί.

0: DRS. DRS on Thursday. 30 χρόνια fresh snack. Με 30% περισσότερη γέμιση πραλίνας φουντουκιού. Λαχταριστό, γιγαντιαίο κρουασάν Choco Big από τη Fresh Snack. Η έκπληξη που λιώνει στο στόμα. 30 χρόνια fresh snack. Γιορτάζουμε με περισσότερη γέμιση πραλίνας φουντουκιού. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας. Σας το ανταποδίδουμε γλυκά.
1: Πάλι το ίδιο άγχος. Τι να φάμε σήμερα?
2: Έχω την καλύτερη ιδέα. Εστία All Day Restaurant.
1: Αυτό που έχει brunch από το πρωί.
2: Ακριβώς. Από τις 9 το πρωί απολαμβάνεις υπέροχο brunch. Και από τις 12 το μεσημέρι σε περιμένουν φρέσκα μαγειρευτά φαγητά μαζί με ένα πλούσιο μενού μέχρι αργά το βράδυ.
1: Και το καλύτερο, δροσερός χώρος χωρίς να σε πνίγει η ζέστη. Καθαριότητα, ποιοτικά υλικά και αυθεντικό ελληνικό φαγητό.
2: Και όλα αυτά σε πολύ καλές τιμές. Ναι, πολύ καλές τιμές.
1: Εστία All Day Restaurant. Για brunch, μεσημεριανό ή βραδινό, κάθε ώρα της ημέρας, στην Νικολάου Πλαστήρα 18, στο Ηράκλειο, κοντά στην καινούρια πόρτα. Τηλέφωνο 2810-222420 για takeaway. Και εύκολα με παραγγελία μέσω e-food και Volt.
3: Ότι θα έπαιρνα τέτοιο ψυγείο στη μισή τιμή, δεν θα το πίστευα ποτέ. Μέχρι που το έζησα στο συσκευή.gr. Μόνο εκεί βρίσκεις εκθεσιακά μοντέλα και second hand ηλεκτρικά στη μισή τιμή. Και με εγγύηση παρακαλώ. Συσκευή.gr. Και φυσικά όλες οι καινούργιες συσκευές πιο φθηνά από πουθενά. Κι αν λέμε αν χρειαστεί ποτέ σέρβις, ο Βενετσανάκης είναι εδώ. 30 χρόνια νούμερο ένα σέρβις στο Ηράκλειο. Τόσα χρόνια πείρας έχει. Λέτε να μην ξέρει? Γι' αυτό σας λέω συσκευή.gr. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810-371-361. Συσκευή.gr. Αν δεν το ζήσεις, δεν το πιστεύεις.
4: Και τώρα actually, το τραγούδι της εβδομάδας στον DRS.
5: Ο DRS FM παρουσιάζει

Το Αυλή Project γυρίζει το χρόνο πίσω και παρουσιάζει το Νεκτάριο Σφυράκι από τη χρυσή δεκαετία 90. Παρασκευή 28 Αυγούστου. Ο Νεκτάριος Σφυράκης στο Ηράκλειο, στο Αυλή, στην παραλιακή Ηρακλείου. Με τις μεγάλες επιτυχίες του και τα διαχρονικά των 80s και 90s από τον Γιάννη Τζανετή. Παρασκευή 28 Αυγούστου. Ο Νεκτάριος Σφυράκης στο Ηράκλειο. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2810 240 946. Να είστε εκεί.

0: DRS. Γράφει στο ραδιόφωνο. Γράφει στο ραδιόφωνο.
1: Το Amelie Project γυρίζει το χρόνο πίσω και παρουσιάζει το Νεκτάριο Σφυράκι από τη χρυσή δεκαετία 90. Παρασκευή 28 Αυγούστου. Ο Νεκτάριος Σφυράκης στο Ηράκλειο. Στο Αυλή. Στην παραλιακή Ηρακλείου. Με τις μεγάλες επιτυχίες του. Και τα διαχρονικά των 80s και 90s από τον Γιάννη Τζανετή. Παρασκευή 28 Αυγούστου. Ο Νεκτάριος Σφυράκης στο Ηράκλειο. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2810 240 946. Να είστε εκεί.

0: DRS on Thursday.
1: 195 ύπη, MG Pilot, 4,4 λίτρα κατανάλωση, 7 χρόνια εγγύηση και τιμή δεν παίζει, κάτι δεν κολλάει. Πού είναι τα ψηλά γράμματα?
2: Καθόλου ψηλά γράμματα. Είναι το νέο MG3. Το αυτοκίνητο που τα έχει όλα. Επιδόσεις, οικονομία, πλούσιο στάνταρ εξοπλισμό και εργοστασιακή εγγύηση 7 ετών. Απόκτησε το και με κινητήρα Hybrid Plus ή βενζίνης από 16.450 ευρώ. Κλείσε test drive σήμερα στο mgmotor.gr. MG. Always get more. Τηλέμαχος ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής MG. 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-5429-71-2.
3: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
4: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Έχουν τα πιο ωραία βαπτιστικά πακέτα.
3: Αλήθεια? Και για στολισμό?
4: Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
3: Τέλειο. Πού είναι?
4: Κατεχάκι 14 στο Ηράκλειο. Ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν.
3: Ωραία. Πάμε μαζί να διαλέξουμε.
4: Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
3: Σμαραγδένιο Όνειρο. Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
5: Με εμπειρία και τεχνογνωσία ανεβαίνουμε επίπεδο με ασφάλεια. Level Tech Κριτσοτάκης Ανελκυστήρες. Ο πιο έμπιστος συνεργάτης σας για την εγκατάσταση, συντήρηση και ανακατασκευή παντός τύπου ανελκυστήρα και ανυψωτικού μηχανήματος. Με εγγύηση και απόλυτη εξειδίκευση, ανελκυστήρες προσαρμοσμένοι στις δικές σας ανάγκες με υψηλή αξιοπιστία. Level Tech Κριτσοτάκης Ανελκυστήρες. Θα μας βρείτε Περγάμου 47, Ηράκλειο Κρήτης και στα τηλέφωνα 2810-25-0077 και 697-22-88-200. Level Tech Κριτσοτάκης Ανελκυστήρες. Ανεβαίνουμε επίπεδο.
6: Έχεις δεν έχει Samsung smartphone ή Samsung tablet, επισκέψου το Mobi Store. Για την αγορά καινούργια συσκευής ή αξεσουάρ, το εξειδικευμένο προσωπικό του Mobi Store θα σε βοηθήσει να βρεις το γνήσιο smartphone ή tablet της Samsung που σου ταιριάζει. Στο Mobi Store, με την εμπειρία των τεχνικών μας, την επίβλεψη και τις οδηγίες του κατασκευαστή, αναλαμβάνουμε την επισκευή ή την τεχνική υποστήριξη, μεταφοράς δεδομένων και εφαρμογών της Samsung συσκευής σου με το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για εσένα. Εξουσιοδοτημένο service Samsung Mobi Store. Evans 36. Τηλέφωνο 2810-28000. Έχει Samsung. Έχεις υποστήριξη.
3: Ουφ, κουράστηκα. Όλο βάλε, βγάλε τα γυαλιά. Μακριά, κοντά, δεν βλέπω πουθενά. Απελπίστηκα πια.
7: Εσύ ακόμα βάλε, βγάλε τα γυαλιά είσαι. Πήγαινε στα οπτικά Σταυράκη να φτιάξεις πολυεστιακά γυαλιά.
8: Λύστε το πρόβλημα της όρασής σας στα οπτικά Σταυράκη. Με εξειδίκευση στα πολυεστιακά γυαλιά οράσεως, με 42 χρόνια εμπειρία στο χώρο της οπτικής και τουλάχιστον 20.000 ευχαριστημένους πελάτες.
9: Οπτικά Σταυράκη. Με αγάπη και διάθεση για αυτό που κάνουμε, συνεχίζουμε δυναμικά στο χώρο της οπτικής και σας προσφέρουμε αξεπέραστη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές και τεράστια ποικιλία σε κάθε τύπου γυαλιού, οράσεως ή ηλίου.
8: Θα μας βρείτε πλατεία Κορνάρου 31, στο κέντρο της πόλης, ακριβώς στη στάση του λεωφορείου. Τηλέφωνο 2815-203355.
10: Αφεντικό, ωραίοι κατάλογοι. Μόνος σου τους πάλεψες?
11: Όχι, πήγα σε γραφείο.
10: Σε γραφείο? Λίγο ανορθόγραφο το γραφείο. Να, εδώ στο ρεστοράν λείπει το Α. Αλλά εντάξει, δείχνει ωραία τα κεφτεδάκια.
11: Αυτά δεν είναι τα κεφτεδάκια. Η χοχλή είναι.
10: Η χοχλή αυτή? Τέλος πάντων, δεν χάθηκε ο κόσμος. Τουλάχιστον είναι ελαφρύς κατάλογος. Καταλογάρα. Σαν χαρτοπετσέτα είναι.
11: Ναι, είναι.
10: Λοιπόν, αφεντικό, με δουλεύεις. Πού πήγες και πέταξες τα λεφτά σου? Ακόμα δεν το έχεις ντουχιουντήσει? Αν θες να κάνεις σοβαρή δουλειά, στο Μάρκογλου θα πας.
12: Μάρκογλου. Τιμοκατάλογοι σε όλες τις γλώσσες. Φωτογραφίσεις, προσπέκτους, stands, banners, επιγραφές. Ολοκληρωμένες εργασίες εκτυπώσεων. Για εστιατόρια, μπαρ, καφετέριες, ξενοδοχεία. Μάρκογλου. Παπαναστασίου 169, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-239-400.
13: And now, the best mix of music all day. DRS FM 95.3.

Το Αυλή Project γυρίζει το χρόνο πίσω και παρουσιάζει το Νεκτάριο Σφυράκι από τη χρυσή δεκαετία 90. Παρασκευή 28 Αυγούστου. Ο Νεκτάριος Σφυράκης στο Ηράκλειο, στο Αυλή, στην παραλιακή Ηρακλείου. Με τις μεγάλες επιτυχίες του. Και τα διαχρονικά των 80s και 90s από τον Γιάννη Τζανετή. Παρασκευή 28 Αυγούστου. Ο Νεκτάριος Σφυράκης στο Ηράκλειο. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2810 240 946. Να είστε εκεί.

Η μουσική που σε ξεσηκώνει. Στο ραδιόφωνο που σε απογειώνει. DRS. RDS. 95,3.

Το Αυλή Project γυρίζει το χρόνο πίσω και παρουσιάζει το Νεκτάριο Σφυράκι από τη χρυσή δεκαετία 90. Παρασκευή 28 Αυγούστου. Ο Νεκτάριος Σφυράκης στο Ηράκλειο, στο Αυλή, στην παραλιακή Ηρακλείου. Με τις μεγάλες επιτυχίες του και τα διαχρονικά των 80s και 90s από τον Γιάννη Τζανετή. Παρασκευή 28 Αυγούστου. Ο Νεκτάριος Σφυράκης στο Ηράκλειο. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2810 240 946. Να είστε εκεί.

0: DRS. DRS. Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
1: Απαπα, τι ωραίες μυρωδιές είναι αυτές.
2: Πάλι έξω πρόχειρα θα φάμε.
1: Καλά, δεν έμαθες το Βιγκανάτο? Το πιο in street food του Ηρακλείου. Όλα χειροποίητα, φτιαγμένα με αγνά και τοπικά προϊόντα. Είσαι ή δεν είσαι vegan, στο Βιγκανάτο θα βρεις μοναδικές γεύσεις, ιδιαίτερες και ξεχωριστές. Τη λιχτά με γύρω μανιταριών σόγιας και όχι μόνο. Μπέργκερ, σαλάτες, αλλά και gluten free επιλογές.
2: Μπαίνουμε λοιπόν.
1: Μπήκαμε.
3: Βιγκανάτο, Βουρβάχων 8, στο κέντρο της πόλης μας και στο veganato.gr.
1: Τρώμε γρήγορα και υγιεινά. Βιγκανάτο λέμε.
4: Πού πας αγάπη μου, κυριακάτικα έτσι κουστούμαρισμένος?
1: Πού να πηγαίνω βρε μωρό μου? Το αμάξι πάω να πλύνω.
4: Κυριακή απόγευμα?
1: Μα πάω στο Let's Wash μωρό μου. Το Let's Wash είναι ανοιχτό κάθε μέρα και τις Κυριακές και τις Αργίες, 24 ώρες το 24ωρο.
4: Και δεν μου λες βρε Καζανόβα, με το καλό σου το κουστούμι θα πλύνεις το αυτοκίνητο?
1: Μα χαρά μου, στο Let's Wash το πλύσιμο γίνεται εύκολα, χωρίς να λερωθείς και γρήγορα. Σε 10 λεπτά θα είμαι πίσω. Άσε που σκεφτόμουν μετά το οικονομικό πλήσιμο να σε πάρω με το καθαρό μου το αυτοκινητάκι να πάμε να πιούμε ένα ποτάκι, ε? Τι λες?
4: Άντε, με έπεισες. Και πού θα πας, στο Let's Go στην Αμουδάρα ή στην Αλικαρνασό?
1: Οπα, οπα. Και πού ξέρεις εσύ που έχει Let's Wash?
4: Πού νομίζεις βρε χαζούλη ότι πλένω τόσο καιρό το δικό μου αυτοκίνητο?
5: Let's Wash. Στην Αμουδάρα, πίσω από το νέο σούπερ μάρκετ Σκλαβενίτης, πρωί Carrefour. Και στην Αλικαρνασό, δίπλα στο κλειστό Μελίνα Μερκούρη.
1: Let's Wash. Εύκολα, γρήγορα και οικονομικά.
5: Ανοιχτά κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο και τις Κυριακές και τις Αργίες, για να πλένετε το αγαπημένο σας όχημα όποτε εσείς θέλετε.
6: Έλα, πού είσαι, σε παίρνω 10 λεπτά.
7: Σσσ, φωνάζεις.
6: Γιατί, τι έγινε?
7: Είμαι στο Frank Burger.
6: Και?
7: Μόλις έφεραν την παραγγελία.
6: Και?
7: Προσπαθώ να αποφασίσω από πού να ξεκινήσω. Smash Burger, Special Burger, το Slow Cooked Pulled Pork Burger ή το Fried Chicken με μυστική συνταγή.
6: Δύσκολα προβλήματα έχεις.
7: Περίμενε, και το ψωμάκι χειροποίητο τον μπριός. Το φτιάχνουν μόνοι τους κάθε μέρα με πραγματικό βούτυρο.
6: Τώρα κατάλαβα γιατί δεν απαντούσες.
7: Άσε, εδώ δεν τρως απλώς μπέργκερ.
6: Ζεις εμπειρία.
7: Και με 10% έκπτωση σε κάθε παραγγελία take away. Έλα γρήγορα, πριν τα φάω όλα.
5: Frank Burger, Πατριάρχου Γρηγορίου 44, Παναγίτσα Μασταμπάς. Τηλέφωνο 2810-254-700.
7: Frank Burger. Όταν όλα είναι χειροποίητα, η διαφορά φαίνεται από την πρώτη μπουκιά.
8: And now, the best mix of music all day.
9: DRS FM 95.3.

Το Αυλή Project γυρίζει το χρόνο πίσω και παρουσιάζει το Νεκτάριο Σφυράκι από τη χρυσή δεκαετία 90. Παρασκευή 28 Αυγούστου. Ο Νεκτάριος Σφυράκης στο Ηράκλειο, στο Αυλή, στην παραλιακή Ηρακλείου. Με τις μεγάλες επιτυχίες του και τα διαχρονικά των 80s και 90s από τον Γιάννη Τζανετή. Παρασκευή 28 Αυγούστου. Ο Νεκτάριος Σφυράκης στο Ηράκλειο. Τηλέφωνο για κρατήσεις. 28.

Το Αυλή Project γυρίζει το χρόνο πίσω και παρουσιάζει το Νεκτάριο Σφυράκι από τη χρυσή δεκαετία 90. Παρασκευή 28 Αυγούστου. Ο Νεκτάριος Σφυράκης στο Ηράκλειο, στο Αυλή, στην παραλιακή Ηρακλείου. Με τις μεγάλες επιτυχίες του. Και τα διαχρονικά των 80s και 90s από τον Γιάννη Τζανετή. Παρασκευή 28 Αυγούστου. Ο Νεκτάριος Σφυράκης στο Ηράκλειο. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2810 240 946. Να είστε εκεί.

0: DRS. DRS. On Thursday.
1: Άσε ρε φίλε, τα έχω παίξει. Έφυγε η Μαρία σε σεμινάριο και μου είχε αφήσει τα παιδιά.
2: Και πού είναι τώρα?
1: Μέσα. Άνοιξε και δες.
2: Ρε εσύ Αριστίδη, τι πόρτες είναι αυτές?
1: Τι πόρτες?
2: Δεν ακούγεται τίποτα. Μουσική απ' τη μια, γαλήνη απ' την άλλη.
1: Είδες, δεν είναι τυχαία επιλογή. Σέρτο πόρτα. Όχι Θανάση, μην την κλείνεις εντελώς. Θέλω να ακούω, μην κάνουν καμιά ζημιά.
2: Τεχνογνωσία, αισθητική, αντοχή. Ποτέ πριν η ποιότητα δεν ήταν τόσο εγγυημένη.
3: Για πόρτες εσωτερικές, εξωτερικές και θωρακισμένες, σκεφτείτε Σέρτο Πόρτα.
2: Σέρτο Πόρτα. Υποδεχτείτε την πρωτοπορία στο χώρο σας, γιατί στη Σέρτο Πόρτα αλλάζουμε το χρώμα ή την επένδυση της θωρακισμένης πόρτας σας και την επισκευάζουμε χωρίς να βγει καθόλου από τη θέση της.
3: Σέρτο Πόρτα. Οι μόνες πιστοποιημένες με ISO. Θα μας βρείτε στην Παρασκευοπούλου 57 Ατσαλένιο, στο τηλέφωνο 2810-238-698 και στο www.serto.gr.
2: Γι' αυτό, περί πόρτας, μόνο Σέρτο Πόρτα.
4: Κάθε μεγάλη στιγμή ξεκινά γύρω από μια φωτιά. Ένα τζάκι που ζεσταίνει το σπίτι. Ένα μπάρμπεκιου που γίνεται η καρδιά της παρέας. Στην Energy House Καλογεράκης Μινάς προτείνουμε τζάκια, σόμπες και κατασκευάζουμε μοναδικές συνθέσεις μπαρμπεκιού, μοντέρνες ή παραδοσιακές, αποκλειστικά στα μέτρα και το στυλ του δικού σας χώρου, με κορυφαία υλικά, άψογη κατασκευή, με αντοχή στο χρόνο και φροντίδα μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Energy House. Δημιουργούμε χώρους που ζεις. Δεν τους βλέπεις απλά. Κωνσταντίνο Αστρινάκη 4, Πατέλες Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-310-220 και www.jakiapavlairaklio.gr.
5: Για να είσαι τύπος large, δεν χρειάζεσαι πολλά. Έχεις το Leo extra extra extra large και αυτό αρκεί. Extra extra extra large μόδα για άνδρες που αναζητούν μεγάλα μεγέθη στις πιο μικρές τιμές. Τεράστια ποικιλία σε ανδρικά ενδύματα και έχετε όλα όσα χρειάζεστε για μια στυλάτη εμφάνιση όλες τις ώρες της ημέρας. Απίστευτα σχέδια, εκπληκτικό design και ποιότητα. Και όσο για νούμερα, είπαμε, ρούχα που έρχονται στα μέτρα σας και όχι εσείς τα δικά τους. Λέω extra extra extra large από το 1960. Μετά το Εγάλεο και το Κερατσίνι και στο Ηράκλειο, Νικολάου Πλαστήρα 98 στη Χανιόπορτα. Τηλέφωνο 2810-2271-38 και online παραγγελίες στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα www.xxxl.gr. Λέω extra extra extra large. Ανδρική μόδα χωρίς όρια.
6: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
7: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Έχουν τα πιο ωραία βαπτιστικά πακέτα.
6: Αλήθεια? Και για στολισμό?
7: Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
6: Τέλειο. Πού είναι?
7: Κατεχάκη 14 στο Ηράκλειο. Ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν.
6: Ωραία. Πάμε μαζί να διαλέξουμε.
7: Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
6: Σμαραγδένιο Όνειρο. Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
8: Έτσι, παιδί μου, πρέπει να τελειώνει κάθε καλή ιστορία. Να την ακούς τη γιαγιά.
9: Εσύ, γιαγιά, ακούς?
8: Ε, τι είπες?
9: Κάτσε να σου βάλω αυτό στο αυτί. Και απ' την άλλη.
10: Τώρα με ακούς?
8: Πολύ καλά, παιδί μου. Πολύ καλά.
11: Στα ακουστικά κέντρα Κρήτης, ακούς το μέλλον. Από το 1987, προϊόντα υψηλής τεχνολογίας για την υποβοήθηση της ακοής που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής αποτελεσματικά. Ακουστικά κέντρα Κρήτης. Από το Ηράκλειο Κρήτης, για όπου υπάρχει ανάγκη. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος της κορυφαίας δανέζικης εταιρείας Dresound σε Ελλάδα και Κύπρο.
12: Ακουστικά κέντρα Κρήτης. Σε όλη την Κρήτη. Κεντρικό, Πεδιάδος 8, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-286-686.
13: Αφεντικό, ήρθαν οι πρώτοι πελάτες. Τραπέζι νούμερο 3. Γερμανοί μου φαίνονται.
14: Για να δω. Μπα, Γάλλοι είναι.
13: Τι λες, αφεντικό? Κοίτα ο άνδρας πέδιλα με καλτσούλα λευκή.
14: Ναι, καλά. Για κοίτα τη γυναίκα μια μυτούλα που έχει. Τέλος πάντων, τράβα να πάρεις παραγγελία.
13: Μα αφεντικό, εγώ δεν ξέρω γαλλικά.
14: Γιατί, ξέρω εγώ γερμανικά. Πήγαινε και κάνε τον Κινέζο.
13: Και πώς θα περιγράψα, αφεντικό, τους χοχλούς, τους μπουρμπουριστούς στα κινέζικα? Σου λέγα να πας στο Μάρκογλου να φτιάξει τιμοκαταλόγους με φωτογραφίες στο μενού και περιγραφές σε όλες τις γλώσσες.
14: Δεν μου λέρε, αστροπελέκι, προλαβαίνουμε να πάμε στο Μάρκογλου τώρα.
13: Μέχρι να χοχλάσουν οι χοχλοί.
15: Μάρκογλου. η πιο γρήγορη, οικονομική και αποδοτική λύση για τιμοκαταλόγους. Για εστιατόρια, μπαρ, καφετέριες.
16: Μάρκογλου, Παπαναστασίου 169, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-239-400.
17: DRS FM 95.3.

Το Αυλή Project γυρίζει το χρόνο πίσω και παρουσιάζει το Νεκτάριο Σφυράκι από τη χρυσή δεκαετία 90. Παρασκευή 28 Αυγούστου. Ο Νεκτάριος Σφυράκης στο Ηράκλειο, στο Αυλή, στην παραλιακή Ηρακλείου. Με τις μεγάλες επιτυχίες του και τα διαχρονικά των 80s και 90s από τον Γιάννη Τζανετή. Παρασκευή 28 Αυγούστου. Ο Νεκτάριος Σφυράκης στο Ηράκλειο. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2810 240 946. Να είστε εκεί.

Η μουσική που σε ξεσηκώνει. Στο ραδιόφωνο που σε απογειώνει. DRS. RDS. 95,3.

0: your weather girls.
1: Uh-huh.
0: And have we got news?

Το Αυλή Project γυρίζει το χρόνο πίσω και παρουσιάζει το Νεκτάριο Σφυράκι από τη χρυσή δεκαετία 90. Παρασκευή 28 Αυγούστου. Ο Νεκτάριος Σφυράκης στο Ηράκλειο, στο Αυλή, στην παραλιακή Ηρακλείου, με τις μεγάλες επιτυχίες του. Και τα διαχρονικά των 80s και 90s από τον Γιάννη Τζανετή. Παρασκευή 28 Αυγούστου. Ο Νεκτάριος Σφυράκης στο Ηράκλειο. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2810 240 946. Να είστε εκεί.

0: DRS. DRS on Thursday.
1: Ψάχνεις το σωστό σέρβις για τον υπολογιστή, το κινητό ή το τάμπλετ σου? Μην ψάχνεσαι. Για πλήρη τεχνική υποστήριξη, έλα στο MagicNet. Θέλεις σταθερό υπολογιστή ή λάπτοπ σε απίστευτη τιμή? Έλα στο σωστό μέρος. MagicNet. Όλα τα refurbies Dell, HP και Fujitsu Siemens σε μαγικές τιμές. Και ακόμα μεγάλη ποικιλία gadget για τον υπολογιστή, το κινητό ή το τάμπλετ σου. Μπες τώρα στο magicnet.gr ή έλα στο κατάστημά μας Θεοδοσίου Ματθιάκη 40, περιοχή Κορώνη Μαγαρά. Τηλέφωνο 2810-263-764. Γιατί σέρβις σε προϊόντα τεχνολογία σημαίνει MagicNet.
2: Είσαι ιδιοκτήτης εστιατορίου, καφέ ή ξενοδοχείου?
3: Ήρθε η ώρα να αφήσεις πίσω σου τους έντυπους καταλόγους.
2: Με το μενού, ο κατάλογος σου γίνεται ψηφιακός, μοντέρνος, προσβάσιμος με ένα απλό QR σκανάρισμα από το κινητό σου.
3: Οι πελάτες σου βλέπουν το μενού εύκολα στο κινητό τους, αποθηκεύουν αγαπημένα και παραγγέλνουν χωρίς καθυστερήσεις.
2: Και το καλύτερο, ξεχνάς τα κόστη εκτύπωσης με πακέτα από μόλις 17 ευρώ το μήνα.
3: Μπες τώρα στο menu.gr ή κάλεσε στο 210-802-8080 και δες το μενού σου αλλιώς.
2: Μενού, ο σύγχρονος τρόπος να σερβίρεις εντυπώσεις. www.menu.gr. Το μενού με δύο νι και δύο όμικρον, γιατί είμαστε διπλά μοντέρν.
4: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
5: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
4: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
5: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
4: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
5: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω, το θέλω, το θέλω τσοκομπίκ.
4: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
6: Choco Big, γιγαντιαία απόλαυση.
4: Choco Big, από τη Fresh Snack.
7: Μας εμπιστεύεστε για επίσημο σέρβις κάθε ηλεκτρικής συσκευής. Μας προτιμάτε γιατί σας εξυπηρετούμε άμεσα και οικονομικά. Σας το ανταποδίδουμε με ακόμα πιο δελεαστικές τιμές. Σέρβις Βενετσανάκης. Τώρα βγείτε διπλά κερδισμένοι μπαίνοντας κατευθείαν στην ιστοσελίδα μας www.venetsanakis.gr. Δηλώστε τη βλάβη σας σε οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Κερδίστε ένα έτος εγγύηση και 10% έκπτωση στις ήδη χαμηλές τιμές μας. Σέρβις Βενετσανάκης. Εξουσιοδοτημένο σέρβις μιας μεγάλης γκάμας επώνυμων εταιριών σε ηλεκτρικές συσκευές και κλιματιστικά. Ερχόμαστε άμεσα στο χώρο σας. Διαθέτουμε και προϊόντα καθαρισμού και συντήρησης. Σέρβις Βενετσανάκης. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810-371-361 και στο www.venetsanakis.gr. Προτεραιότητά μας η δική σας εξυπηρέτηση.
8: Συγγνώμη!
9: Παρακαλώ!
8: Να σας ρωτήσω κάτι! Αυτό είναι το MG ZS Max!
9: Ναι, ναι!
8: Ευχαριστημένος!
9: Πολύ!
8: Δηλαδή, από το 1 μέχρι το 10 πόσο?
9: 197!
10: Νέο MG ZS Max. Με πανίσχυρο κινητήρα Hybrid Plus. 197 ύπων, αυτόματο κυβότιο. Χαμηλή κατανάλωση και 7 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Τώρα και σε έκδοση βενζίνης ή hybrid από 18.950 ευρώ, έτοιμο παράδοτο. Κλείσε test drive σήμερα στο mgmotor.gr. MG. Always get more. Τηλέμαχος ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής MG. 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-542971 έως 2.
11: And now, the best mix of music all day.
12: DRS FM 95.3.

Το Αυλή Project γυρίζει το χρόνο πίσω και παρουσιάζει το Νεκτάριο Σφυράκι από τη χρυσή δεκαετία 90. Παρασκευή 28 Αυγούστου. Ο Νεκτάριος Σφυράκης στο Ηράκλειο, στο Αυλή, στην παραλιακή Ηρακλείου. Με τις μεγάλες επιτυχίες του. Και τα διαχρονικά των 80s και 90s από τον Γιάννη Τζανετή. Παρασκευή 28 Αυγούστου. Ο Νεκτάριος Σφυράκης στο Ηράκλειο. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2810 240 946. Να είστε εκεί.

Το Αυλή Project γυρίζει το χρόνο πίσω και παρουσιάζει το Νεκτάριο Σφυράκι από τη χρυσή δεκαετία 90. Παρασκευή 28 Αυγούστου. Ο Νεκτάριος Σφυράκης στο Ηράκλειο, στο Αυλή, στην παραλιακή Ηρακλείου. Με τις μεγάλες επιτυχίες του. Και τα διαχρονικά των 80s και 90s από τον Γιάννη Τζανετή. Παρασκευή 28 Αυγούστου. Ο Νεκτάριος Σφυράκης στο Ηράκλειο. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2810 240 946. Να είστε εκεί.

0: DRS. DRS. On Thursday. Στην Anec Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Anec Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anec Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
1: Ουφ, κουράστηκα. Όλο βάλε, βγάλε τα γυαλιά. Μακριά, κοντά δεν βλέπω πουθενά. Απελπίστηκα πια.
2: Εσύ ακόμα βάλε, βγάλε τα γυαλιά είσαι. Πήγαινε στα οπτικά Σταυράκη να φτιάξεις πολυεστιακά γυαλιά.
3: Λύστε το πρόβλημα της όρασής σας στα οπτικά Σταυράκη. Με εξειδίκευση στα πολυεστιακά γυαλιά οράσεως, με 42 χρόνια εμπειρίας στο χώρο της οπτικής και τουλάχιστον 20.000 ευχαριστημένους πελάτες.
4: Οπτικά Σταυράκη. Με αγάπη και διάθεση για αυτό που κάνουμε, συνεχίζουμε δυναμικά στο χώρο της οπτικής και σας προσφέρουμε αξεπέραστη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές και τεράστια ποικιλία σε κάθε τύπου γυαλιού, οράσεως ή ηλίου.
3: Θα μας βρείτε πλατεία Κορνάρου 31 στο κέντρο της πόλης, ακριβώς στη στάση του λεωφορείου. Τηλέφωνο 2815 2033 55.
5: Σενάτους, ο άνθρωπός μας.
6: Για την ασφάλεια ζωής και υγείας. Για την ασφάλεια αυτοκινήτου και επιχείρησης κατά παντός κινδύνου.
5: propertymarket.gr. Για την πώληση, την διαχείριση και την ενέργεια του ακινήτου μας.
6: Οι Σενάτους Ασφάλειες και η Property Market μας συμφέρουν και είναι δίπλα μας σε 32 πόλεις στην Ελλάδα.
5: Σενάτους, ο άνθρωπός μας.
1: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
7: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Έχουν τα πιο ωραία βαπτιστικά πακέτα.
1: Αλήθεια? Και για στολισμό?
7: Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
1: Τέλειο. Πού είναι?
7: Κατεχάκη 14 στο Ηράκλειο. Ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν.
1: Ωραία. Πάμε μαζί να διαλέξουμε.
7: Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
1: Σμαραγδένιο Όνειρο. Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
8: Έλα, πού είσαι? Σε παίρνω 10 λεπτά.
9: Τι φωνάζεις?
8: Γιατί, τι έγινε?
9: Είμαι στο Frank Burger.
8: Και?
9: Μόλις έφεραν την παραγγελία.
8: Και?
9: Προσπαθώ να αποφασίσω από πού να ξεκινήσω. Smash Burger, Special Burger, το Slow Cooked Pulled Pork Burger ή το Fried Chicken με μυστική συνταγή.
8: Δύσκολα προβλήματα έχεις.
9: Περίμενε, και το ψωμάκι χειροποίητο τον μπριός. Το φτιάχνουν μόνοι τους κάθε μέρα με πραγματικό βούτυρο.
8: Τώρα κατάλαβα γιατί δεν απαντούσες.
9: Άσε, εδώ δεν τρως απλώς μπέργκερ.
8: Ζεις εμπειρία.
9: Και με 10% έκπτωση σε κάθε παραγγελία take away. Έλα γρήγορα, πριν τα φάω όλα.
3: Frank Burger, Πατριάρχου Γρηγορίου 44, Παναγίτσα Μασταμπάς. Τηλέφωνο 2810-254-700.
9: Frank Burger. Όταν όλα είναι χειροποίητα, η διαφορά φαίνεται από την πρώτη μπουκιά.
10: And now, the best mix of music all day. DRS FM 95.3.

Race FM. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην δίσκο μουσική.

Το Αυλή Project γυρίζει το χρόνο πίσω και παρουσιάζει το Νεκτάριο Σφυράκι από τη χρυσή δεκαετία 90. Παρασκευή 28 Αυγούστου. Ο Νεκτάριος Σφυράκης στο Ηράκλειο, στο Αυλή, στην παραλιακή Ηρακλείου. Με τις μεγάλες επιτυχίες του και τα διαχρονικά των 80s και 90s από τον Γιάννη Τζανετή. Παρασκευή 28 Αυγούστου. Ο Νεκτάριος Σφυράκης στο Ηράκλειο. Τηλέφωνο για κρατήσεις 28 10 240 946. Να είστε εκεί.

Στον DRS, οι μεγαλύτερες επιτυχίες παίζουν ασταμάτητα. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες παίζουν ασταμάτητα. DRS 95,3. Μόνο επιτυχίες.

Το Αυλή Project γυρίζει το χρόνο πίσω και παρουσιάζει το Νεκτάριο Σφυράκι από τη χρυσή δεκαετία 90. Παρασκευή 28 Αυγούστου. Ο Νεκτάριος Σφυράκης στο Ηράκλειο, στο Αυλή, στην παραλιακή Ηρακλείου, με τις μεγάλες επιτυχίες του. Και τα διαχρονικά των 80s και 90s από τον Γιάννη Τζανετή. Παρασκευή 28 Αυγούστου. Ο Νεκτάριος Σφυράκης στο Ηράκλειο. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2810 240 946. Να είστε εκεί.

0: DRS. DRS on Thursday.
1: Ότι θα έπαιρνα τέτοιο ψυγείο στη μισή τιμή, δεν θα το πίστευα ποτέ. Μέχρι που το έζησα στο συσκευή.gr. Μόνο εκεί βρίσκεις εκθεσιακά μοντέλα και second hand ηλεκτρικά στη μισή τιμή. Και με εγγύηση παρακαλώ. Συσκευή.gr. Και φυσικά όλες οι καινούργιες συσκευές πιο φθηνά από πουθενά. Κι αν λέμε αν χρειαστεί ποτέ σέρβις, ο Βενετσανάκης είναι εδώ. 30 χρόνια νούμερο ένα σέρβις στο Ηράκλειο. Τόσα χρόνια πείρας έχει. Λέτε να μην ξέρει. Γι' αυτό σας λέω. Συσκευή.gr. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810-371-361. Συσκευή.gr. Αν δεν το ζήσεις, δεν το πιστεύεις.
2: And now, the best mix of music all day.
3: Turn it. DRS FM 95.3.

Το Αυλή Project γυρίζει το χρόνο πίσω και παρουσιάζει το Νεκτάριο Σφυράκι από τη χρυσή δεκαετία 90. Παρασκευή 28 Αυγούστου. Ο Νεκτάριος Σφυράκης στο Ηράκλειο, στο Αυλή, στην παραλιακή Ηρακλείου, με τις μεγάλες επιτυχίες του. Και τα διαχρονικά των 80s και 90s από τον Γιάννη Τζανετή. Παρασκευή 28 Αυγούστου. Ο Νεκτάριος Σφυράκης στο Ηράκλειο. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2810 240 946. Να είστε εκεί.

Το Αυλή Project γυρίζει το χρόνο πίσω και παρουσιάζει το Νεκτάριο Σφυράκι από τη χρυσή δεκαετία 90. Παρασκευή 28 Αυγούστου. Ο Νεκτάριος Σφυράκης στο Ηράκλειο, στο Αυλή, στην παραλιακή Ηρακλείου. Με τις μεγάλες επιτυχίες του και τα διαχρονικά των 80s και 90s από τον Γιάννη Τζανετή. Παρασκευή 28 Αυγούστου. Ο Νεκτάριος Σφυράκης στο Ηράκλειο. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2810 240 946. Να είστε εκεί.

0: DRS. DRS on Thursday.
1: Κουράστηκα. Όλο βάλε, βγάλε τα γυαλιά. Μακριά, κοντά δεν βλέπω πουθενά. Απελπίστηκα πια.
2: Εσύ ακόμα βάλε, βγάλε τα γυαλιά είσαι. Πήγαινε στα οπτικά Σταυράκη να φτιάξεις πολυεστιακά γυαλιά.
3: Λύστε το πρόβλημα της όρασής σας στα οπτικά Σταυράκη. Με εξειδίκευση στα πολυεστιακά γυαλιά οράσεως, με 42 χρόνια εμπειρίας στο χώρο της οπτικής και τουλάχιστον 20.000 ευχαριστημένους πελάτες.
2: Οπτικά Σταυράκη. Με αγάπη και διάθεση για αυτό που κάνουμε, συνεχίζουμε δυναμικά στο χώρο της οπτικής και σας προσφέρουμε αξεπέραστη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές και τεράστια ποικιλία σε κάθε τύπου γυαλιού, οράσεως ή ηλίου.
3: Θα μας βρείτε πλατεία Κορνάρου 31, στο κέντρο της πόλης, ακριβώς στη στάση του λεωφορείου. Τηλέφωνο 2815 20 33 55.
4: 30 χρόνια Fresh Snack. Με 30% περισσότερη γέμιση πραλίνας φουντουκιού. Λαχταριστό, γιγαντιαίο κρουασάν Choco Big από τη Fresh Snack. Η έκπληξη που λιώνει στο στόμα. 30 χρόνια Fresh Snack. Γιορτάζουμε με περισσότερη γέμιση πραλίνας φουντουκιού. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας. Σας το ανταποδίδουμε γλυκά.
3: Το δικό σας διαμάντι σας ταξιδεύει. Diamond Travel. Ατομικά και επαγγελματικά ταξίδια, ονειρεμένες αποδράσεις με ατομικές ή οργανωμένες εκδρομές σε κάθε μέρος της Ελλάδας και όλου του κόσμου. Diamond Travel. Λεωφόρος Ικάρου 62, Νέα Αλικαρνασσός. Τηλέφωνο 2810-241386. Βρείτε μας στο www.diamondtravel.gr και στο Instagram.
5: Με εμπειρία και τεχνογνωσία, ανεβαίνουμε επίπεδο με ασφάλεια. Level Tech Κριτσοτάκης Ανελκυστήρες. Ο πιο έμπιστος συνεργάτης σας για την εγκατάσταση, συντήρηση και ανακατασκευή παντός τύπου ανελκυστήρα και ανυψωτικού μηχανήματος. Με εγγύηση και απόλυτη εξειδίκευση, ανελκυστήρες προσαρμοσμένοι στις δικές σας ανάγκες με υψηλή αξιοπιστία. Level Tech Κριτσοτάκης Ανελκυστήρες. Θα μας βρείτε Περγάμου 47, Ηράκλειο Κρήτης και στα τηλέφωνα 2810-25-0077 και 697-22-88-200. Level Tech Κριτσοτάκης Ανελκυστήρες. Ανεβαίνουμε επίπεδο.
1: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
6: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Έχουν τα πιο ωραία βαπτιστικά πακέτα.
1: Αλήθεια? Και για στολισμό?
6: Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
1: Τέλειο. Πού είναι?
6: Κατεχάκη 14, στο Ηράκλειο. Ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν.
1: Ωραία. Πάμε μαζί να διαλέξουμε.
6: Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
3: Σμαραγδένιο Όνειρο. Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
7: Αφεντικό, ωραίοι κατάλογοι. Μόνος σου τους πάλεψες?
8: Όχι, πήγα σε γραφείο.
7: Σε γραφείο? Λίγο ανορθόγραφο το γραφείο. Να, εδώ στο ρεστοράν λείπει το Α. Αλλά εντάξει, δείχνει ωραία τα κεφτεδάκια.
8: Αυτά δεν είναι τα κεφτεδάκια. Η χοχλή είναι.
7: Η χοχλή αυτή? Τέλος πάντων, δεν χάθηκε ο κόσμος. Τουλάχιστον είναι ελαφρύς κατάλογος. Καταλογάρα. Σαν χαρτοπετσέτα είναι.
8: Ναι, είναι.
7: Λοιπόν, αφεντικό, με δουλεύεις. Πού πήγες και πέταξες τα λεφτά σου? Ακόμα δεν το έχεις ντοχιουντήσει? Αν θες να κάνεις σοβαρή δουλειά, στο Μάρκογλου θα πας.
9: Μάρκογλου. Τιμοκατάλογοι σε όλες τις γλώσσες. Φωτογραφίσεις, προσπέκτους, stands, banners, επιγραφές. Ολοκληρωμένες εργασίες εκτυπώσεων. Για εστιατόρια, μπαρ, καφετέριες, ξενοδοχεία. Μάρκογλου. Παπαναστασίου 169, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-239-400.
10: 195 ήπη, MG Pilot, 4,4 λίτρα κατανάλωση, 7 χρόνια εγγύηση και τιμή... δεν παίζει, κάτι δεν κολλάει. Πού είναι τα ψηλά γράμματα?
11: Καθόλου ψηλά γράμματα. Είναι το νέο MG3. Το αυτοκίνητο που τα έχει όλα. Επιδόσεις, οικονομία, πλούσιο στάνταρ εξοπλισμό και εργοστασιακή εγγύηση 7 ετών. Απόκτησέ το και με κινητήρα Hybrid Plus ή βενζίνης από 16.450 ευρώ. Κλείσε test drive σήμερα στο mgmotor.gr. MG. Always get more. Τηλέμαχος ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής MG. 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-5429-71-2.
12: And now, the best mix of music all day. DRS FM 95.3.

Το Αυλή Project γυρίζει το χρόνο πίσω και παρουσιάζει το Νεκτάριο Σφυράκι από τη χρυσή δεκαετία 90. Παρασκευή 28 Αυγούστου. Ο Νεκτάριος Σφυράκης στο Ηράκλειο, στο Αυλή, στην παραλιακή Ηρακλείου. Με τις μεγάλες επιτυχίες του και τα διαχρονικά των 80s και 90s από τον Γιάννη Τζανετή. Παρασκευή 28 Αυγούστου. Ο Νεκτάριος Σφυράκης στο Ηράκλειο. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2810 240 946. Να είστε εκεί.

Το Αυλή Project γυρίζει το χρόνο πίσω και παρουσιάζει το Νεκτάριο Σφυράκι από τη χρυσή δεκαετία 90. Παρασκευή 28 Αυγούστου. Ο Νεκτάριος Σφυράκης στο Ηράκλειο, στο Αυλή, στην παραλιακή Ηρακλείου. Με τις μεγάλες επιτυχίες του. Και τα διαχρονικά των 80s και 90s από τον Γιάννη Τζανετή. Παρασκευή 28 Αυγούστου. Ο Νεκτάριος Σφυράκης στο Ηράκλειο. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2810 240 946. Να είστε εκεί.

0: DRS. DRS on Thursday.
1: Έλα, πού είσαι, σε παίρνω 10 λεπτά.
2: Τι φωνάζεις?
1: Γιατί, τι έγινε?
2: Είμαι στο Frank Burger.
1: Και?
2: Μόλις έφεραν την παραγγελία.
1: Και?
2: Προσπαθώ να αποφασίσω από πού να ξεκινήσω. Smash Burger, Special Burger, το Slow Cooked Pulled Pork Burger ή το Fried Chicken με μυστική συνταγή.
1: Δύσκολα προβλήματα έχεις.
2: Περίμενε, και το ψωμάκι χειροποίη τον μπριός. Το φτιάχνουν μόνοι τους κάθε μέρα με πραγματικό βούτυρο.
1: Τώρα κατάλαβα γιατί δεν απαντούσες.
2: Άσε, εδώ δεν τρως απλώς μπέργκερ.
1: Ζεις εμπειρία.
2: Και με 10% έκπτωση σε κάθε παραγγελία take away. Έλα γρήγορα, πριν τα φάω όλα.
3: Frank Burger, Πατριάρχου Γρηγορίου 44, Παναγίτσα Μασταμπάς. Τηλέφωνο 2810-254-700.
2: Frank Burger, όταν όλα είναι χειροποίητα, η διαφορά φαίνεται από την πρώτη μπουκιά.
4: Δεν έχει η Samsung smartphone ή η Samsung tablet? Στο Mobi Store μπορείς να βρεις όλα τα γνήσια smartphone και tablet της Samsung με την υποστήριξη σε service και αξεσουάρ. Εξουσιοδοτημένο service Samsung Mobi Store. Evans 36. Τηλέφωνο 2810-28000.
5: Απαπα, τι ωραίες μυρωδιές είναι αυτές.
6: Πάλι έξω πρόχειρα θα φάμε.
5: Καλά, δεν έμαθες το Βιγκανάτο? Το πιο in street food του Ηρακλείου. Όλα χειροποίητα, φτιαγμένα με αγνά και τοπικά προϊόντα. Είσαι ή δεν είσαι vegan, στο Βιγκανάτο θα βρεις μοναδικές γεύσεις, ιδιαίτερες και ξεχωριστές. Τη λιχτά με γύρω μανιταριών σόγιας και όχι μόνο. Μπέργκερ, σαλάτες, αλλά και gluten free επιλογές.
6: Μπαίνουμε λοιπόν.
5: Μπήκαμε.
7: Βιγκανάτο, Βουρβάχων 8, στο κέντρο της πόλης μας και στο veganato.gr.
5: Τρώμε γρήγορα και υγιεινά. Veganato λέμε.
8: And now, the best mix of music all day.
9: DRS FM 95.3.

Η μουσική που σε ξεσηκώνει. Στο ραδιόφωνο που σε απογειώνει. DRS. RDS. 95,3.

Το Αυλή Project γυρίζει το χρόνο πίσω και παρουσιάζει το Νεκτάριο Σφυράκι από τη χρυσή δεκαετία 90. Παρασκευή 28 Αυγούστου. Ο Νεκτάριος Σφυράκης στο Ηράκλειο, στο Αυλή, στην παραλιακή Ηρακλείου. Με τις μεγάλες επιτυχίες του και τα διαχρονικά των 80s και 90s από τον Γιάννη Τζανετή. Παρασκευή 28 Αυγούστου. Ο Νεκτάριος Σφυράκης στο Ηράκλειο. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2810 240 946. Να είστε εκεί.

Το Αυλή Project γυρίζει το χρόνο πίσω και παρουσιάζει το Νεκτάριο Σφυράκι από τη χρυσή δεκαετία 90. Παρασκευή 28 Αυγούστου. Ο Νεκτάριος Σφυράκης στο Ηράκλειο, στο Αυλή, στην παραλιακή Ηρακλείου, με τις μεγάλες επιτυχίες του. Και τα διαχρονικά των 80s και 90s από τον Γιάννη Τζανετή. Παρασκευή 28 Αυγούστου. Ο Νεκτάριος Σφυράκης στο Ηράκλειο. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2810 240 946. Να είστε εκεί.

0: DRS. DRS. On Thursday. Ουφ, κουράστηκα. Όλο βάλε, βγάλε τα γυαλιά. Μακριά, κοντά δεν βλέπω πουθενά. Απελπίστηκα πια.
1: Εσύ ακόμα βάλε, βγάλε τα γυαλιά είσαι. Πήγαινε στα οπτικά Σταυράκη να φτιάξεις πολυεστιακά γυαλιά.
0: Λύστε το πρόβλημα της όρασής σας στα οπτικά Σταυράκη. Με εξειδίκευση στα πολυεστιακά γυαλιά οράσεως, με 42 χρόνια εμπειρίας στο χώρο της οπτικής και τουλάχιστον 20.000 ευχαριστημένους πελάτες.
1: Οπτικά Σταυράκη. Με αγάπη και διάθεση για αυτό που κάνουμε, συνεχίζουμε δυναμικά στο χώρο της οπτικής και σας προσφέρουμε αξεπέραστη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές και τεράστια ποικιλία σε κάθε τύπου γυαλιού, οράσεως ή ηλίου.
0: Θα μας βρείτε πλατεία Κορνάρου 31, στο κέντρο της πόλης, ακριβώς στη στάση του λεωφορείου. Τηλέφωνο 2815 20 3355.
2: Αφεντικό, ήρθαν οι πρώτοι πελάτες.
3: Yeah.
2: Τραπέζι νούμερο 3. Γερμανοί μου φαίνονται.
3: Για να δω. Μπα, Γάλλοι είναι.
2: Τι λες αφεντικό, κοίτα ο άνδρας πέδιλα με καλτσούλα λευκή.
3: Ναι, καλά. Για κοίτα τη γυναίκα μια μυτούλα που έχει. Τέλος πάντων, τράβα να πάρεις παραγγελία.
2: Μα αφεντικό, εγώ δεν ξέρω γαλλικά.
3: Γιατί, ξέρω εγώ γερμανικά. Πήγαινε και κάνε τον Κινέζο.
2: Και πώς θα περιγράψα αφεντικό τους χοχλούς τους μπουρμπουριστούς στα κινέζικα? Σου λέγα να πας στο Μάρκο Γλου να φτιάξεις τιμοκαταλόγους με φωτογραφίες στο μενού και περιγραφές σε όλες τις γλώσσες.
3: Δεν μου λέει αστραπελέκι, προλαβαίνουμε να πάμε στο Μάρκο Γλου τώρα.
2: Μέχρι να χοχλάσουν οι χοχλοί.
4: Μάρκο Γλου. Η πιο γρήγορη, οικονομική και αποδοτική λύση για τιμοκαταλόγους. Για εστιατόρια, μπαρ, καφετέριες.
5: Μάρκογλου, Παπαναστασίου 169, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-239-400.
6: And now, the best mix of music all day. DRS FM 95.3.

Το Αμλή Project γυρίζει το χρόνο πίσω και παρουσιάζει το Νεκτάριο Σφυράκι από τη χρυσή δεκαετία 90. Παρασκευή 28 Αυγούστου. Ο Νεκτάριος Σφυράκης στο Ηράκλειο, στο Αυλή, στην παραλιακή Ηρακλείου. Με τις μεγάλες επιτυχίες του. Και τα διαχρονικά των 80s και 90s από τον Γιάννη Τζανετή. Παρασκευή 28 Αυγούστου. Ο Νεκτάριος Σφυράκης στο Ηράκλειο. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2810 240 946. Να είστε εκεί.

Το Αυλή Project γυρίζει το χρόνο πίσω και παρουσιάζει το Νεκτάριο Σφυράκι από τη χρυσή δεκαετία 90. Παρασκευή 28 Αυγούστου. Ο Νεκτάριος Σφυράκης στο Ηράκλειο, στο Αυλή, στην παραλιακή Ηρακλείου, με τις μεγάλες επιτυχίες του. Και τα διαχρονικά των 80s και 90s από τον Γιάννη Τζανετή. Παρασκευή 28 Αυγούστου. Ο Νεκτάριος Σφυράκης στο Ηράκλειο. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2810 240 946. Να είστε εκεί.

0: DRS. DRS. On Thursday.
1: Και τώρα. Τώρα. Τώρα. Actually. Το τραγούδι της εβδομάδας στον DRS.
2: Ο DRS FM παρουσιάζει.
3: Παρουσιάζει.

8 Αυγούστου, ο Νεκτάριος Σφυράκης στο Ηράκλειο, στο Αυλί, στην παραλιακή Ηρακλείου, με τις μεγάλες επιτυχίες του. Και τα διαχρονικά των 80s και 90s από τον Γιάννη Τζανετή. Παρασκευή 28 Αυγούστου, ο Νεκτάριος Σφυράκης στο Ηράκλειο. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2810 240 946. Να είστε εκεί.

Το Αυλή Project γυρίζει το χρόνο πίσω και παρουσιάζει το Νεκτάριο Σφυράκι από τη χρυσή δεκαετία 90. Παρασκευή 28 Αυγούστου. Ο Νεκτάριος Σφυράκης στο Ηράκλειο, στο Αυλή, στην παραλιακή Ηρακλείου, με τις μεγάλες επιτυχίες του. Και τα διαχρονικά των 80s και 90s από τον Γιάννη Τζανετή. Παρασκευή 28 Αυγούστου. Ο Νεκτάριος Σφυράκης στο Ηράκλειο. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2810 240 946. Να είστε εκεί.

Το Αυλή Project γυρίζει το χρόνο πίσω και παρουσιάζει το Νεκτάριο Σφυράκι από τη χρυσή δεκαετία 90. Παρασκευή 28 Αυγούστου. Ο Νεκτάριος Σφυράκης στο Ηράκλειο, στο Αυλή, στην παραλιακή Ηρακλείου, με τις μεγάλες επιτυχίες του. Και τα διαχρονικά των 80s και 90s από τον Γιάννη Τζανετή. Παρασκευή 28 Αυγούστου. Ο Νεκτάριος Σφυράκης στο Ηράκλειο. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2810 240 946. Να είστε εκεί.

Στον DRS, οι μεγαλύτερες επιτυχίες παίζουν ασταμάτητα. DRS 95,3. Μόνο επιτυχίες.

0: But that's a like, and then I looked into my pocket, saw the money wasn't right, and so I stopped and I was thinking just of what to do.
1: Το Αυλή Project γυρίζει το χρόνο πίσω και παρουσιάζει το Νεκτάριο Σφυράκι από τη χρυσή δεκαετία 90. Παρασκευή 28 Αυγούστου. Ο Νεκτάριος Σφυράκης στο Ηράκλειο, στο Αυλή, στην παραλιακή Ηρακλείου, με τις μεγάλες επιτυχίες του και τα διαχρονικά των 80s και 90s από τον Γιάννη Τζανετή. Παρασκευή 28 Αυγούστου. Ο Νεκτάριος Σφυράκης στο Ηράκλειο. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2810 240 946. Να είστε εκεί.

Lee Project γυρίζει το χρόνο πίσω και παρουσιάζει το Νεκτάριο Σφυράκι από τη χρυσή δεκαετία 90. Παρασκευή 28 Αυγούστου. Ο Νεκτάριος Σφυράκης στο Ηράκλειο, στο Αυλή, στην παραλιακή Ηρακλείου, με τις μεγάλες επιτυχίες του. Και τα διαχρονικά των 80s και 90s από τον Γιάννη Τζανετή. Παρασκευή 28 Αυγούστου. Ο Νεκτάριος Σφυράκης στο Ηράκλειο. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2810 240 946. Να είστε εκεί.

Το Αυλή Project γυρίζει το χρόνο πίσω και παρουσιάζει το Νεκτάριο Σφυράκι από τη χρυσή δεκαετία 90. Παρασκευή 28 Αυγούστου. Ο Νεκτάριος Σφυράκης στο Ηράκλειο, στο Αυλή, στην παραλιακή Ηρακλείου. Με τις μεγάλες επιτυχίες του. Και τα διαχρονικά των 80s και 90s από τον Γιάννη Τζανετή. Παρασκευή 28 Αυγούστου. Ο Νεκτάριος Σφυράκης στο Ηράκλειο. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2810 240 946. Να είστε εκεί.

0: DRS. Γράφει στο ραδιόφωνο. Γράφει στο ραδιόφωνο σου.
1: Memories of my desire. Memories of my desire. Memories of my desire. My desire.

Η μουσική που σε ξεσηκώνει. Στο ραδιόφωνο που σε απογειώνει. DRS. RDS. 95,3.

Στον DRS, οι μεγαλύτερες επιτυχίες παίζουν ασταμάτητα. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες παίζουν ασταμάτητα. DRS 95,3. Μόνο επιτυχίες.

Η μουσική που σε ξεσηκώνει. Στο ραδιόφωνο που σε απογειώνει. DRS. RDS. 95,3.

0: κορυφαίες δεκαετίες. Παίζουμε τις κορυφαίες επιτυχίες.
1: DRSFM.
0: Συντονίσου μαζί.

casa tua, signorina. Io non so dov'è. Se vorrai, pensa prima.